Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

χάρη σου. Αιδώνει ποιος τη χάρη σου και ποιος την λεβεδιά σου. Άιντες και ποιος τη λεβεδιά σου που στέκονται τα λαπούλια όλα ιστορικά.

φωτιά που μ' άναψες και το λιγνό κορμάκι σου στα χέρια μου να πέσει. Και το λιγνό κορμάκι σου στα χέρια μου να πέσει.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Καλημέρα σας. Έλα, μην βγούμε εδώ μέσα.
1: Θα κάνουμε τίποτα ή να φύγω?
0: Όχι, να κάτσεις.
1: Α, θα κάτσω.
0: Αλλά δεν φταίνει τίποτα να κολλήσουμε εμείς τώρα εδώ πέρα.
1: Έχουμε, όχι, έχουμε... δεν είναι, είναι ξερόβιχας.
0: Έχουμε εκπομπές. Έχουμε εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Κασιανή έχει δελτία το μεσημέρι στο Real FM.
2: Ναι. Περίμενε, δεν έχω μικρόφωνο.
0: Μικρόφωνο δεν έχει.
1: Τι να το κάνει.
0: Λοιπόν, όσο δεν μιλάει Κασιανή, 4 λεπτά μετά τις 6.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι, τι κάνετε?
2: Εδώ, είμαι εδώ με τα αγόρια μου σήμερα. Με τον Γιώργο Παγάνη και τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Είχε ίστρο ο Παπαδάκης, γι' αυτό καταλαβες.
2: Εγώ να δεις σε λίγο πώς θα πηγαίνει η γλώσσα μου ροδάνη με τον καφέ του Σπύρου που πίνουμε και
0: εσύ.
2: Βασικά και οι δύο που πίνουμε.
0: Το...
2: Ναι, ναι. Αλλά εγώ σου είπα, τον αραιώνω με νερό, δεν μπορώ να το πιω.
1: Σαπρανίδη, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα το όνειρό μου. Αποκτώ fan club όσον αφορά στον καφέ. Είδες η ανάγκη!
2: Ας μην είχαν τελειώσει κάποιοι λίγο.
0: Ένα πράγμα.
1: Γι' αυτό λέω, είδες η ανάγκη!
0: Μην φτάσει η Ελλάδα να εξαρτάται από τον καφέ του Παπαδάκη. Μόνο αυτό λέω, τίποτα άλλο.
1: Να σου πω. Ευτυχές γεγονός θα ήταν αυτό.
0: Γιατί θα ήταν ευτυχές γεγονός?
1: Για να εξαρτάται η χώρα, να πούμε, από ένα καφέ. Γιατί τώρα που εξαρτάται από όλα τα υπόλοιπα, όπως βλέπεις, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Καφές που φτιάχνεις δεν είναι καφές, μάνα μου, είναι crash test. Πίνεις μια δουλειά και δοκιμάζεις τη λειτουργία της καρδιάς, των νεφρών, όλο το σύστημα μέσα.
1: Κάτσε, κάτσε. Τώρα σε λίγο που θα φτάσει στα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, επειδή την έχει.
0: Καφές πλασμαφαίρεση. Ναι,
1: τον καφέ τον έχει ονομάσει ο Παρδάλης, να ξέρεις το συγκεκριμένο.
0: Πλασμαφαίρεση.
1: Όχι. Κατοστάρα
2: αμόλυβδη.
0: Ναι, ναι.
1: Μαζούτ επίσης.
2: Συμφωνώ.
1: Οπότε θα το δοκιμάσω, ρε παιδιά, μήπως πηγαίνει το αυτοκίνητο μόνο με τον καφέ.
0: Λέγε τώρα, σε κρατήσαμε με την Κασιανή να πεις για το ρεπορτάζ που έκανες. Απαράδεκτε, τύπε, το ρεπορτάζ που έκανες ρωτώντας το Μαξίμου για τα τεχνικά θέματα και το.
1: Πετρέλαιο θέρμανση.
0: Γιατί παίρνεις το Μαξίμου?
1: Γιατί παίρνω το Μαξίμου? Και τι θα κάνω, τι θα βάλω, θα προσλάβω, θα πάω σε υπνοθεραπευτή?
0: Δεν ξέρεις ότι οι δημοσιογράφοι δεν παίρνουν τηλέφωνο στο Μαξίμου, είναι απέναντι.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο. Όχι, όχι, περίμενε. Παίρνουμε τηλέφωνο στο Μαξίμου. Όχι στο κτίριο, μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι μέσα. Έτσι,
0: για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Κάποιοι, ναι. Κάποιοι πάνε και μιλάνε στο κτίριο και νομίζουν ότι θα πάρουν απαντήσεις. Λοιπόν, μιλάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ασφαλώς και μιλάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση για να ξέρουμε τι θα κάνει και όλα τα σχετικά και την κριτική που ασκεί.
0: Περίμενε, εξηγήσου με την αξιωματική αντιπολίτευση την κοινοβουλευτική ή με την αξιωματική αντιπολίτευση ή εμείς ή κανείς?
1: Και με το εμείς ή κανείς. Ασφαλώς. Μιλάμε και με την αξιωματική αντιπολίτευση της Βουλής και με την αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων.
0: Έτσι, δεν έπρεπε να σε ρωτήσω ποια αξιωματική αντιπολίτευση
1: είναι? Εννοείται. Διότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε το ρεπορτάζ. Να ενημερώνουμε σε κάποιους, ρε παιδί μου, κοίταξε. Είναι κάποιοι είναι της σχολής ότι έχω φτιάξει το δικό μου, τη δικιά μου ιστορία. Έχω φτιάξει τη δική μου πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορείς να έρχεσαι εσύ, αγαπητέ μου. Δεν μπορείς να έρχεσαι, βρε παλιό μπακλαμά, να μου λες 5 πράγματα τα οποία είναι ρεπορτάζ, είναι αληθινά και μου χαλάς εμένα τη δική μου ιστορία.
0: Όχι, κύριε, γιατί η συχνότητα είναι δημόσια και δεν μπορεί να μου λες εσύ τα αυτά που θες, θα λες αυτά.
1: Εννοείται.
0: Που σκέφτομαι εγώ.
1: Τελείωσε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Τώρα. Ο μπακλαμάς είναι κάτι ανάμεσα σε μπακλαβάς και μπαγλαμάς?
1: Ο μπακλαμάς είναι
0: πάρτα,
1: ο μπακλαμάς. Είναι το μπακλαμαδάκι.
0: Ναι, δεν ξέρει το κορίτσι, ρε.
2: Μπαγ δεν είναι, μπαγλά μας.
0: Το μπέρδεψε τώρα, είναι και ο Ερντογάν στη ζωή. Έφυγε από τη Νέα Υόρκη, από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
1: Έφυγε ο Ρετσέπ.
0: Έφυγε, πάει. Γύρισε
1: πίσω. Συγγνώμη, και τι πήρε?
0: Τον είπε ο άλλος hard cookie.
2: Τώρα τι θες?
1: Πήγε για ψωμί.
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
1: Ρε παιδί μου, κάτσε. Με συγχωρείς, δεν πάσε κανείς. Από πέρυσι δεν μας λέγανε ότι τα πήρε όλα? Δεν πήρε τελικά τίποτα.
0: Όχι μόνο αυτό. Πιο παλιά μας λέγανε γιατί. Μακάρι να είχαμε στην Ελλάδα έναν Ερντογάν.
1: Έναν Ερντογάν.
0: Ο οποίος ξέρει από διπλωματία, ξεδιπλώνει τα ταλέντα του, κάνει.
1: Αμέ.
0: Καταλάβες. Μακάρι να είχαμε κι εμείς. Δεν έχουμε.
1: Η πλάκα η μεγάλη, ξέρεις ποια είναι, ότι αυτοί που τα λέγανε ανήκουν στην αντιπολίτευση και δεν βλέπουν που βρίσκεται η αντιπολίτευση στην Τουρκία.
0: Όχι, μάνα μου, είναι και σε άλλες πτέρυγες.
1: Ναι,
0: εγώ λέω το εξής.
1: Εσύ μιλάς για το ισοκομματικό.
0: Εσύ που είσαι καλός ρεπόρτερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέω τώρα εγώ, δεν θα είχε όμως ενδιαφέρον να γίνει μια φορά μια έρευνα? Εγώ τώρα μιλάω υποθετικά, Σπύρο,
1: ναι,
0: υποθετικά
1: για
0: μιλάω. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, μέσω των τουρκικών τραπεζών τι πόσα έχουν διακινηθεί στη χώρα μας και σε ποιους. Το για ποιο, για ποιο λόγο, θα το βρούμε σε δεύτερο χρόνο. Όχι εμείς, οι αρμόδιες αρχές εννοώ.
1: Εσύ το
0: αλλά το πρώτο
1: εσύ
0: κομμάτι.
1: Το σκληραίνεις το πράγμα.
0: Επειδή υπάρχουν ρεπόρτερ εδώ, γιατί εγώ δεν είμαι, είναι αυτοί που μας ακούνε, γράφουν κτλ. Είναι ρεπορταράδες.
1: Και ειδικά στα social media.
0: Τα
1: εκεί,
0: ποσά από τουρκικές τράπεζες που διακινούνται στην Ελλάδα, για ποιο λόγο και πού πάνε, δεν θα έχει ενδιαφέρον, παιδί μου. Ε, θεωρητικά λέμε ρε Κασιανή.
1: Το σκληραίνει Κασιανή.
2: Να μάθω.
1: Το πάει σε άλλο επίπεδο, το πάει σε άλλη πίστα.
2: Τα τουρκικά τα χρήματα. Ναι. Είναι σαν την Operation Overloaded που λέγαμε
0: πριν. Σου έχω συνέχεια να ξέρει 7.
1: Πω, έτσι το λένε στο Αγρίνιο. Operation Overloaded.
0: Έμεινε. Κασιανή εχθές.
2: Το ξηρώμα, είμαστε γνωστοί εγκλωματίες.
0: Δεν το ξέρεις εσύ, κύριε Δημήτρη. Κύριε Σπύρο, δεν το ξέρεις εσύ.
1: Το Operation Overloaded.
0: Ναι, ναι. Ότι έχουν βαρέσει όλες οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες συναγερμό γιατί έχουμε γεμίσει πάλι bots. Που λένε αυτή τη φορά λένε με ελληνικά. Η Γερμανία ξύπνησε. Η Ελλάδα.
1: Η Γερμανία. Η Ελλάδα ακόμα, κοίταξε να δεις, ψάχνει πρώτα απ' όλα την τιμή της βενζίνης στα βενζινάδικα.
2: Παιδιά, ό,τι να πεις του Σπύρου Παπαδάκη αυτή τη στιγμή, να του πεις έγινε έκρηξη στο εφέσιο Σαντορίνη, θα σου πει η βενζίνη είναι πολύ ψηλά.
1: Είναι 2.224. Με πονάει εμένα, τι θέλεις να κάνω τώρα. Ε, πέρα δόθε. Στο μεταξύ και το αυτοκίνητο, επειδή είναι τέτοιο.
0: Φωνάζει, διαμαρτύρεται.
1: Κάθε τρεις και λίγο.
0: Πού με πηγαίνεις.
1: Ναι, σου λέει.
0: Πας στο Real FM, με πας στην αυτεμπορική, με πας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου να κάνω ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι, παρκάρω από πίσω.
0: Παρκάρω από πίσω.
1: Όχι μπροστά, όχι εκεί, είναι μόνο τα υπουργικά. Άσε που σε γράφουνε κιόλα.
2: Έχεις σκεφτεί να πάρεις πατίνι.
1: Έχω σκεφτεί να πάρω πατίνι, ναι.
0: Θα έπρεπε τώρα να πει, αλλά δεν το κάνει. Γιατί είναι μεγάλος γάτος. Να πει, Κασιανή μου, εγώ σε αυτή την ηλικία πατίνι θα σκοτωθώ.
1: Εγώ μπορώ να σου πάρω και το πατίνι, ξέρεις, όχι το ηλεκτρικό, αυτό με το ένα πόδι. Το μονόποδο που λέω εγώ. Στο ένα έχεις το ένα πόδι και στο άλλο το πηγαίνεις. Εντάξει. Και όταν δεις ανηφόρα, απλά το παίρνεις στην παραμάσκαλα και το κόβεις.
0: Άντε, πες το ρεπορτάζ γιατί έχω διακόψει 124
1: φορές. Ωραία, τι θέλεις.
0: Τι θέλεις κάτι να πεις.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ναι.
1: Υπάρχει, λέει, χρόνος και θα τον εκμεταλλευτούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το 1,75 που έχει βάλει ως πύχη ο Μητσοτάκης, ασφαλώς όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μπορεί να περάσει από κάτω. Γιατί
0: κάτσε ρε είμαστε... Είχαμε ρεπορτάζ εμείς, όχι εγώ, ο Δημήτρης Αγουστούλιας με τη ΣΥΣ Σταύρου Πιεράκου την Κυριακή. Ότι πάνε ένα συνδυασμό να πετύχουν με τα δηληστήρια μέσα, με τη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κόψουν 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Αν τώρα είμαστε στο 1,90,
1: είμαστε
0: 40 λεπτά.
1: Είμαστε 1,90+.
0: 1,90+. Ναι. Μείον 40 λεπτά είναι 1,50+.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Αλλά 50. Ακόμα δεν έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Γι' αυτό και γίνονται διαπραγματεύσεις ακόμα.
0: Δεν ψηφίσεις, δεν φαίνεται το Τσίπρα να το λύσει το θέμα κατευθείαν.
1: Κάνει
0: μια διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς και με τους Αμερικανούς να τους πει εσείς δεν βαράτε. Πρέπει να κατεβάσουμε στην Ελλάδα.
2: 140
1: λεπτά. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα τους μαζέψει όλους μαζί. Θα τους μαζέψει κανονικότατα για να κάνουν, κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις, να σταματήσουν και. Πόσους πολέμους έχει σταματήσει ο Τραμπ?
0: 8, ρε.
1: 8 πολέμους έχει σταματήσει ο Τραμπ. Άρα λοιπόν, με τη συμμετοχή και άλλων μεγάλων ηγετών, θα σταματήσουν και οι υπόλοιποι 15 πόλεμοι. Και θα πέσει και η τιμή της βενζίνης.
0: 8 λέει ο Τραμπ. Εσύ, ναι, Κασιανή, τους μετράς, έχεις βγει 8 αυτούς που σταμάτησε ο Τραμπ?
2: Όχι.
1: Κανένας δεν τους
2: έχει σταματήσει.
0: Δεν έχει σταματήσει κανένα βασικά.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Δεν τους έχω κάτσει να τους καταμετρήσω, ως πω την αλήθεια.
1: Πρώτα απ' όλα, ο 47ος είναι πάρα πολύ σαφής. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Είναι σαφής.
0: Γυρίζει στον πρόεδρο.
1: Ναι, ο 47ος. Τι λέει λοιπόν για το Ιράν?
0: Τι λέει?
1: Θα το αφανίσουμε.
0: Όχι, αναρωτήθηκε.
2: Αχ.
1: Τι αναρωτήθηκε?
0: Πώς αναρωτιέσαι εσύ το καλοκαίρι βουνό ή θάλασσα?
1: Ναι, και θα ρίξει Τραμπ. Βάζεις και εσύ διλήμματα τώρα.
0: Είπε.
1: Μετά το εμείς ή κανένας, βάζεις και εσύ διλήμματα.
0: Να τους κάνω την καλύτερη χώρα στην περιοχή και ενδεχομένως στον κόσμο. Ή να τους κάψω όλους και να τους στείλω στην κόλαση.
1: Εντάξει. Αυτό μου θύμισε λίγο Liam Neeson.
0: Τι?
1: I will find you. And I will find you. And I will kill you.
0: Εμένα μου θύμισε το σατανικό, αλλά για καλό σκοπό.
1: Λοιπόν, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, μίλησε για αφανισμό.
2: Όχι, δεν, εγώ δεν.
1: Μίλησε για σάπισμα, θα τους σαπίσει οικονομικά.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Ναι, και στο τέλος γύρισε και είπε. Διαφορετικά λέει, λέτε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να διαπραγματευτούμε. Φοβερός.
0: Θα τους σαπίσει οικονομικά, αλλά χθες ξεκίνησαν διαρροές, λέει, από το τέτοιο, από το Λευκό Οίκο, ότι συζητάει το ενδεχόμενο, σκέφτεται το πρόεδρος το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ, γιατί έχει πάει στο Θεό, λέει, και θα χρειαστούν στην εσωτερική παραγωγή των ΗΠΑ. Γιατί έρχονται και ενδιάμεσα, στο Νοέμβριο τώρα, όπου να είναι.
1: Κάτσε, δεν το διέψευσε αυτό? Είναι ακόμα στο τραπέζι, δεν ξέρω. Δεν το προλαβαίνει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποιο πρέπει να του πάρει το κινητό από τα χέρια πρώτα απ' όλα.
2: Άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το μεσημέρι, άλλα λέει το βράδυ. Άλλα βγαίνουν και λένε εκπρόσωποι του. Άλλα βγαίνουν και λένε υπουργοί του. Δεν βγάζει άκρη.
0: Και εδώ έχουμε.
1: Ναι.
0: Από πολιτικού από όλε τι παρατάξει. Άλλα λένε τη μία μέρα, άλλα την άλλη.
1: Τι λε να πήρε επικοινωνιολόγο Έλληνα.
0: Μπορεί.
1: Αλλά έχει τη γραμμή.
0: Έχει.
1: Αλλά το έχει και από μόνο.
2: Αν αυτό το έχει κάνει επικοινωνιολόγος, πρέπει να είναι κάπου σε κάποιο ψυχιατρίο με τα χέρια δεμένα πίσω. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο να μπορεί να σκεφτεί αυτό το χάος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Την Γρυλανδία όμως την πήρε, τσάμπα.
0: Πέτυχε την Γρυλανδία.
1: Την Γρυλανδία την πήρε. Εκεί που το λέγαμε τον τρελό να πούμε που θέλει την Γρυλανδία και όλοι ήταν εναντίον του. Και οι Δανείοι, χτυπήσανε το χέρι στο τραπέζι και είπανε.
0: Και η Φοντερλάιεν.
2: Βάλτε βάση στην Γλανδία.
0: Και τη Φοντερλάιεν, μην τη βάζει πίσω τη Φοντερλάιεν στην εξίσωση.
1: Τη Φοντερλάιεν ποτέ δεν μπορεί να τη βάλει πίσω. Είναι πάντα εκεί, βιτρίνα.
0: Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι απέναντί τη, είναι σαν να κλείβει εκκλησία. Εύκολα βλέπετε. Δεν θα πάρουν χαμπάρι κιόλα.
2: Περιπεράστε να περιξαπλώσετε.
1: Ένα πράγμα, ναι.
2: Βέβαια.
1: Πηγαίνετε, λέει, στο διάδρομο δεξιά, τι είναι η τουαλέτα, όχι η Καγια Κάλλα.
0: Α, εκεί είναι.
1: Εκεί. Ναι, αλλά δεν
0: παραμένει.
1: αλλά δεν μιλάνε μεταξύ τους.
0: Όχι, γιατί εκεί έχει γραφειοκρατία μεγάλη. Έχει στείλει email πρώτα, έχει πάρει ρυθμό πρωτοκόλλου για να πας στο γραφείο της κυρίας Κασιανής Βραχά, που είναι, ξέρω εγώ, επίτροπος ενέργειας. Δεν έχει πάρει. Πώς θα πάρει.
1: Λε καμπινέ.
0: Ναι.
1: Λε καμπινέδες.
0: Λέει για τώρα, τι άλλο ρεπορτάζ έχεις, γιατί μετά θέλουμε να συζητήσουμε για το hard cookie.
2: Ναι, θέλω να σε αποχαιρετήσουμε με το hard cookie.
0: Γιατί τα δελτία το μετέφρασαν, ρε παιδιά, ως σκληρό καρύδι. Δεν είναι σκληρό μπισκότο.
1: Είναι σκληρό μπισκότο, συμφωνώ. Δεν είναι σκληρό καρύδι.
0: Είπε ο Τραμπ τον Ερντογάν, you're a hard cookie.
1: Hard cookie. You're a hard cookie. Εμένα μου άρεσε η δήλωση του Μπάρακ, να ξέρεις. Αυτός ο Μπάρακ πρέπει να είναι πολύ μεγάλο τρόλ.
2: Αυτός ο Μπάρακ είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη. Από εκεί που έλεγε ότι.
2: Μια χαρά μας βολεύει, δεν.
1: Θα πας εκεί κανονικά, στη βόρεια πτέρυγα του Λευκού Οίκου.
2: Περσικό χαλί και σου έχουν
1: σπουδάσει. Ναι, και θα πας να διαλέγεις. Όχι περσικό χαλί, τουρκικό χαλί, ρε παιδάκι μου. Τι περσικό χαλί.
2: Καλά, οι Τούρκοι, ό,τι και να έχουν κλέψει από γύρω-γύρω, τουρκικά τα λένε.
1: Όλα τα λένε τουρκικά. Ακόμα και την Μπουχάρα, να πούμε, με το πάτημα του ελέφαντα, τουρκικό το λένε. Μα δεν έχετε ελέφαντες, λέει, στην Τουρκία. Δεν πειράζει, δική μας είναι και αυτή. Γενικότερα, τα πάντα. Εδώ βρήκαν ότι έγινε σφαγή, λέει, η σφαγή του Μωριά. Απελευθέρωσαν την Τροπολιτσά, να πούμε.
0: Στο μου θέμα πήγες.
1: Είναι φοβερό αυτό, είναι απίστευτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Μου έχεις κάνει τη σκαλέτα.
0: Έχει κάψει τη σκαλέτα, όχι.
1: Ποια σκαλέτα.
0: Να ανησυχείς. Κασιανή, θα συνεχίσουμε εμείς κανονικά.
1: Γιώργο μου, επειδή έχεις και τεράστια τηλεοπτική εμπειρία, μάθε στην Κασιανή ποιος είναι ο μοναδικός λόγος που φτιάχνουμε σκαλέτα σε μία εκπομπή. Για να μην την τηρούμε.
2: Α, εντάξει.
0: Για πες τώρα αυτό που έλεγες.
1: Λοιπόν, τι έλεγα, μήπως θυμάμαι. Έλεγα λοιπόν.
2: Για τον Μπάρακ. Έλεγε ο Μπάρακ.
1: Έλεγε ο Μπάρακ.
0: Κασκανή τον Μπάρακ, ρε τον Μπάρακ.
1: Ρετζέπ, θα πας στο Λευκό Οίκο, όπως θα πας δεξιά επίσης, ή αριστερά ή οπουδήποτε.
0: Σε περιμένουμε.
1: Ναι, να αγοράσεις, να πάρεις. Διάλεξε όσα F35 θέλεις, σε ό,τι χρωματισμούς θέλεις.
0: Ναι, και θα σε δει κιόλας.
1: Ναι, καλά, αυτό που το βλέπω. Αυτό ασφαλώς και
0: δεν σου θυμίζει ο Μπάρακ του Παραγοντάκο, Κασιανή. Τον Παραγοντάκο του καλοκαιριού, που έχει πάει σε ένα νησί, ας πούμε, ή σε μια περιοχή όμορφη.
2: Ναι.
0: Και σου είπε, έχεις πάρει ένα γνωστό και του λέει στον γνωστό, ρε φίλε, βοήθαμε για δεν ξέρω κανέναν εδώ πέρα. Λέω, έχω εγώ τον κατάλληλο, θα σε φτιάξει. Περίμενε. Και σου δίνει το τηλέφωνο, τον παίρνει τηλέφωνο, σου έχω κανονίσει το βράδυ τραπέζι στο καλύτερο μαγαζί. Και πας εσύ το βράδυ στο τραπέζι, λέει, σε τι όνομα είναι η κράτηση, Κασιανή Βραχά. Μα δεν έχουμε κάνει τέτοια κράτηση, δεν έχουμε τέτοιο όνομα.
1: Έτσι όπως το έτσι όπως το περιγράφεις, μου θυμίζεις το Πάνο Καμένο.
0: Οπα.
1: Το έχω, δεν έλεγε. Εδώ είμαι τώρα με την Κίμπερ. Το έχω.
0: Και βγήκε προχθές το κόντρα και είπε πράγματα.
1: Ναι. Είπε ότι δεν. Πάλι τα βάλε με τον Τσίπρα, ε.
0: Και με τον Σαμαρά τα
1: βάλε. Εντάξει.
0: Τον Τσίπρα τον χαρακτήριζε κυβερνήσιμο.
1: Κυβερνήσιμο.
0: Ναι.
1: Κυβερνήσιμο. Και ο Τσίπρας από τη δική του την πλευρά είπε ότι αναγκάστηκα. Δεν πήγα σε δεύτερες εκλογές. Αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με το δεξιό.
0: Δεν ήθελε.
1: Δεν είπε καν το όνομά του, με το δεξιό.
2: Με το δεξιό.
0: Όλοι ξέρουμε ότι δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε. Λοιπόν, κάτσε, γιατί με τον Μπάρακ δεν την έχουμε τελειώσει την ιστορία. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο τύπος πρέπει να είναι φοβερό τρολ, διότι σήκωσε τεράστια σκόνη με τον Ερντογάν ότι θα τα πάρει όλα, θα τα δώσουν όλα. Ο Τραμπ τον έχει πείσει. Είναι έτοιμος να βάλει τις υπογραφές, φαρδιές, πλατιές ο Τραμπ. Και μόλις προθέσει έκανε τη φοβερή και τρομερή δήλωση, η οποία είναι, νομίζω, απίστευτη. Δεν χρειάζεται, λέει, είναι τόσο ισχυρός ο Ερντογάν που δεν χρειάζεται τα F35. Δηλαδή, τέτοιο δούλεμα που έχει φάει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχω την εντύπωση ότι δεν το περίμενε κανένας. Πέσανε από τα σύννεφα.
2: Άρα, Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι.
1: Δύναμη η Κίμπερλι. Δύναμη η Κίμπερλι.
0: Τα F-35 κατά τον Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, δεν τα χρειάζεται η Τουρκία. Εγώ αναρωτιέμαι όμως, γιατί μας πουλάνε και μας κουνάνε το δάχτυλο τώρα τελευταία πολύ έντονα,
1: ναι,
0: σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο πεδίο με τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις και διπλωματικά. Και είναι το πρόβλημα με την αντιβαλιστική τους προστασία, το έχουν λύσει άραγε? Ή όταν λένε απειλούν χώρες όπως την Ελλάδα έμεσα ή άμεσα με πέσιμο, αν χρειαστεί να αμυνθούν θα φωνάξουν τους Ισπανούς, τους Αμερικανούς, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς να χτυπήσουν σπυράβλους, γιατί αυτοί αντιβαλιστικό σύστημα δεν έχουν, είναι τόσο ισχυροί.
1: Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής μεταξύ όλων των υπόλοιπων πραγμάτων που έδειξε και ανέδειξε, ανακαλύψαμε όλοι ότι τελικά όλο αυτό το αφήγημα του Ερντογάν για ισχυρή Τουρκία, στρατιωτική ισχυρή Τουρκία, είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν υπάρχει.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Πού υπάρχει, εσύ,
0: Γιώργο? Παιδί μου, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Αδιαφεσβήτητα.
1: Okay, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Κάνουν ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε εισαγωγικά σε 18 χώρες γύρω-γύρω.
1: Ωραία, μαζί σου.
0: Αδιαφεσβήτητα. Και προέλαση στη Συρία τώρα τελευταία, γι' αυτό βλέπετε μεγάλες εκρήξεις που βαράνε οι Ισραηλοί, γιατί κάνουν προέλαση οι Τούρκοι μέσα εκεί, αθόρυβοι. Αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν απειλείς όμως την Ελλάδα με επιθετικές ενέργειες με πάρα πολλούς τρόπους, φροντίζεις τουλάχιστον αντιβαλιστικά να είσαι εξασφαλισμένος.
1: Ναι.
0: Γιατί εάν λες απειλείς ένα κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που είναι συμμαχός σου δηλαδή, και θεωρείς ότι επειδή το απειλείς δεν θα σου κάνει επίθεση αυτό, αμυνόμενο,
1: ναι,
0: αυτό ούτε τα παιδάκια, ας πούμε, της πρώτης δημοτικού δεν μπορούν να τα αφήσουν έτσι ακάλυπτο στη σκέψη τους.
1: Μου έλεγε ένας αναλυτής το εξής: όταν δεν είσαι δυνατός και το ξέρεις, πρέπει να κινείσαι με τέτοιο τρόπο που να δείχνεις ότι είσαι δυνατός.
0: Με προβολή ισχύως. Αυτό έτσι που κάνει η Τουρκία. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν είσαι πραγματικά δυνατός, δεν έχεις ανάγκη να το δείξεις. Αυτό φαίνεται από μόνο του.
0: Λοιπόν, ναι, είναι ψυχολογικό το θέμα.
1: Ο Ερντογάν ζήτησε βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανέναν έτσι ξέφραγκο πύραυλο που μπορεί να έφευγε από το Ιράν.
0: 4-5 έφαγε. Έτσι. Και του ζήτησαν οι σύμμαχοι.
1: Και ζήτησε τη βοήθεια να πάνε Patriot, συμμαχικοί Patriot, για να μπορέσουν να κάνουν μια ασπίδα προστασίας. Άρα λοιπόν δεν είχε ασπίδα προστασίας. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα φοβερά και τρομερά μαχητικά, τα ΚΑΝ, που μάλιστα, ναι, βγαίνανε οι αναλυτές και κάνανε συγκρίσεις, συνέκριναν το F-35 με το ΚΑΝ. Και έλεγαν ότι το ΚΑΝ είναι πολύ ανώτερο από το F-35.
2: Αφού δεν έχει κινητήρα το ΚΑΝ.
0: Έχει αμερικανικό.
1: Κάτσε τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Έρχονται τώρα με το τρένο.
1: Όχι. Τώρα το γεγονός ότι τα ΚΑΝ οπουδήποτε είναι να πάνε, πρέπει να πάνε ο δικός. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή φαντάσου, ας πούμε, το ΚΑΝ να έρθει εδώ πέρα. Στη λεωφόρο Κηφισίας τελείωσε. Μετά τη δεύτερη στροφή έχει μείνει στο φανάρι. Τέλος. Εκεί. Έμεινε στην κίνηση.
0: Δεν μου λες πριν φύγεις τώρα.
1: Ναι,
0: και
1: για
0: σε χαιρετήσουμε να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς λίγο, γιατί έχεις και.
2: Και εκπομπή μετά το απόγευμα, τον αγαπημένο μας σωτήρι.
1: Έχουμε τώρα Μπακογιάννη σήμερα.
0: Α, εδώ ήθελα να έρθω.
1: Εδώ ήθελα να έρθω.
0: Ναι. Δεν μου λες, κύριε Σπύρο.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, στο οποίο επιμένει, γιατί έχουμε και το ηχητικό μετά να το βάλουμε. Mm-hmm. Για τους υπουργούς οι οποίοι. Πώς το είπες,
2: τα καβαλημένα τα καλάμια.
1: Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Ναι, να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έχει άδικο η Ντόρα Μπακογιάννη, μου το λέει αυτό?
1: Κανένα.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις?
1: Ασφαλώς.
0: Ξέρω εγώ.
1: Καταγεγραμμένα.
0: Γιατί πέσανε τα σύννεφα. Ονόματα. Ενώ οι υπουργοί στην κυβέρνηση πέσανε τα σύννεφα.
1: Όπως επίσης αρκετοί υπουργοί πέσανε από τα σύννεφα με το που είδανε τη δημοτικότητα των υπουργών.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά, είναι μερικοί ρε Σπύρο που μπορούμε να του δούμε κάτι μήνες.
1: Τι εννοείς? Γιατί και κάποιους που τους βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο.
0: Και είναι και κάποιοι.
1: Δηλαδή ο κύριος Θεοδωρικάκος, ας πούμε, δεν είναι μέσα στη.
0: Τι δεν είναι μέσα?
1: Δεν είναι μέσα στους πιο δημοφιλείς.
0: Πέφτα τα σύννεφα. Γιατί ρε Σπύρο το λες αυτό?
1: Και εγώ.
0: Με εντυπωσιάζεις. Γιατί μου το κάνεις αυτό?
1: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Τα μπελάκια έχετε δει?
0: Αμέ.
1: Και εγώ είδα ένα.
0: Είδες?
1: Ναι. Από 6.38 λέει 5.32. Κάψουλες καφέ.
0: Εγώ.
1: Πήρα τις άλλες που κάνανε 2.98, να ξέρεις.
2: Βγήκα, αλλά γαϊμπούρος δεν παίρνω. Δεν έχω δει τα ταμπελάκια. Εκεί στο σημείο που είναι το γαλά μυγδάλου, βρώμης, μακιάτο που έχουν τις εκτόσεις, δεν τα παίρνω αυτά, οπότε δεν τα έχω δει τα ταμπελάκια.
1: Κατάλαβες πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά? Μεγάλα μακιάτο.
0: Γάλα ετικέτας.
1: Ναι.
0: Από 1.25-1.21. Είπα να το απομονεύσω γιατί λέω θα με ρωτήσω Παπαδάκη αν είναι καμιά μέρα μέσα στο στούντιο, να ξέρω, να θυμάμαι έστω και μία.
1: Συγγνώμη, αυτά τα τέσσερα λεπτά.
0: Ξέρεις τι σημαντικά που είναι.
1: Ναι,
0: εννοείται. Το λέω.
1: Τέσσερα λεπτά. Το κακό, το χειρότερο. Πάμε. Λοιπόν, δεν είδα σε αυτή τη λίστα, σε αυτή τη δημοσκόπηση, τον κύριο Γεραπετρίτη. Πίνει καφέ, ωραία, δεν μιλάει.
2: Όχι, ούτε εγώ.
1: Δεν είδα τον κύριο Σκέρτσο.
0: Το μεταβολίζω τον καφέ. Ούτε μου λίγη ώρα.
2: Ο κύριος Σκέρτσος πρέπει.
1: Είναι αυτόματη πλασμαφαίρεση χωρίς να χρειαστεί να μπει σε μηχάνημα.
2: Ο κύριος Σκέρτσος έχει καταφέρει με το που θα ανεβάσει μια ανάρτηση να σηκώνονται τρόλς και μη πολίτες, κόμματα και τα λοιπά, και να πέφτουν πάνω του σαν, σαν βόμβες διασποράς.
0: Ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι τον διαβάζουν και τον υπολογίζουν, καταλαβαίνετε.
2: Όχι, γιατί λέει προκλητικά πράγματα.
0: Γιατί λέει προκλητικά πράγματα.
2: Γιατί αρκετές φορές έχει μια αιχμηρό λόγο ο κύριος Σκέρτσος.
0: Άλλο αυτό, άλλο να
1: έχει. Ο αιχμηρός λόγος είναι και τέτοιο, είναι και παρά το πρωθυπουργό. Με ωμέγα. Και το και το πρωθυπουργό. Δοτική.
0: Εγώ πάντως, όταν μιλάω για υπουργούς οι οποίοι έχουν αυτό που έλεγε τώρα Παγκογιάννη Καβαλή στο καλάμι, δεν πάει το μυαλό μου σε αυτά τα ονόματα που είπατε, πάει σε άλλα ονόματα. Και είναι και κάποια στελέχη τα οποία μπορεί να υπουργοποιούνται μία φορά στην οκταετία και να έχουν, ρε παιδί μου, ένα

0: Πάρα πολύ. Μα στα Χανιά πάει σφαίρα η Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση. Εκτός και αν.
1: Ναι. Λες για ένα σχηματισμό, υπονοείς.
0: Ανασχηματισμός. Διορθώσεις. Διόρθωση που έχω μία στο μυαλό μου ενδεχομένως να μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Ίσως και να επιβάλλεται να γίνει. Δεν ξέρω όμως αν θα το κάνει. Γιατί σε έναν ανασχηματισμό, δεν χρησιμοποιούμε πλέον τη λέξη ανασχηματισμό. Έχει μια άλλη λογική ο Μητσοτάκης και νομίζω ότι την έχουμε καταλάβει.
2: Άλλαξε μόνο αλλιώς και βάλε τα ρούχα του αλλιώς.
0: Ρε παιδί μου,
1: άμα,
0: όχι.
1: Άμα βγάλει τον έναν υπουργό, βάλει άλλο στη θέση του και παράλληλου βγάλει και εκείνον και το κάνει.
0: Όχι, δεν το κάνει. Ανασχηματισμό σημαίνει ότι αλλάζω το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ούλο.
0: Αλλάζω τη βάση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Ενώ το να φύγει ο τάδε και να μπει στη θέση του ένας άλλος ή μία άλλη τάδε και από καραμπόλα άντε να αλλάξουμε κι άλλο ένα υπουργείο, αυτό δεν λέγεται ανασχηματισμός, λέγεται αντικατάσταση για χύψη ο μεγαλόγους. Ανασχηματισμός τώρα, παραμονές εκλογών που σε έναν ανασχηματισμό χαίρεται ένας και λυπούνται δύο. Αυτός ο οποίος φεύγει και αυτός ο οποίος δεν μπαίνει. Άρα λοιπόν τώρα να σηκώσει τέτοια σκόνη και το κλίμα και δεν είναι το καλύτερο δυνατό που πάρα πολλοί βλέπουν προς την πλευρά της Δημοκρήτου.
3: Πρέπει
0: όλο περνάνε.
3: Αφού το λέτε αυτό να προλάβω να δώσω μια πληροφορία και στα πραγματικά πριν να φύγουμε. Έχουμε. Λοιπόν, αρχίζουν και γίνονται γνωστά ονόματα. Και η Real News έχει γράψει και εσύ εδώ έχεις πει ονόματα υποψηφίων σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Πασόκ και κάποια στη Νέα Δημοκρατία. Μαθαίνω ότι δεν θα γίνει επίσημη ενημέρωση και θα γίνουν εξαιρετικά προσεκτικοί στη διαρροή των ονομάτων στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί ελοχεύει ο Σαμαράς.
0: Σωστό.
3: Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, ο Παγάνης και η Βραχά στην ίδια περιφέρεια να ενδιαφέρονται να κατέβουν, ή η Βραχά να παίρνει το χρήσμα και να πορεύεται, ο Παγάνης να κόβεται και να παίρνει μόνο στο τηλέφωνο τον Σαμαρά.
1: Αδερφέ, να σου πω εγώ.
3: Μιλάμε για στελεχάρες.
1: Ενδιαφέρον.
3: Είναι σπουδαία στελέχη αυτά. Αυτοί που είναι, ξέρεις, οι ευεπίφοβοι που μπορεί να πάρουν το Σαμαρά είναι στελεχάρες. Είναι πολύ σημαντικοί στην κοινωνία.
0: Ρε παιδί μου, είναι θέμα εντυπώσεων. Ο κόσμος ο περισσότερος δυστυχώς, επειδή δεν το ψάχνει που θα έπρεπε να το ψάχνει, ακούει ένα όνομα το οποίο μπορεί να υπάρχει το εντυπωσιακό του πράγματος από πίσω, αλλά μέχρι εκεί. Και όντως, μέσα στο καλοκαίρι, επειδή κάνεις και εσύ ρεπορτάζ, όλοι περιμέναμε καμία 200 ονόματα.
3: Ναι.
0: Τελείως ξαφνικά και μάλιστα μας είχαν πάει. Είναι έτοιμα, λέει, 200 ονόματα. Θα διαρρεύσουμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Περιμέναμε εμείς.
3: Δεν θα στα πούνε, μάνα μου.
0: Και δεν υπάρχει περίπτωση να τα πούνε ακριβώς για αυτό το λόγο.
3: Δεν θα στα πούνε.
0: Διότι όταν θα βγει, παραδείγματος χάρη, ο νομός Λακωνίας και θα είναι μέσα ο Παγάνης, η Βραχά, ο Σαπρανίδης, η Βουγιουκλιώτη και δεν είναι ο Παπαδάκης, αυτομάτως ή ο Σαμαράς θα πάρει τηλέφωνο τον Παπαδάκη ή ο Παπαδάκης τον Σαμαρά.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι, για να μην έχουμε απορίες, γιατί στους 300 βουλευτές 54 είναι ανεξάρτητοι. Και να μην θεωρήσουμε ότι αυτό θα θεραπευτεί στην επόμενη Βουλή. Απλά το λέω έτσι.
0: Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
3: Καλημέρα, κύριε Σπύρο.
0: Καλημέρα σας.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ελαστο-FM. Στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση.

0: κακό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Παγάνδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: 34 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη στα δύο γνωστά σημεία. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Νίγηκα.
0: Χριστός, παιδί μου.
1: Παπαδάκης με έφαγε.
0: Σε έφαγε, Παπαδάκης.
1: Στην έξοδο λοιπόν της λεωφόρου Αθηνών, λίγο μετά το Χαϊδάρι, μέχρι την παραλία Σπροπύργου, εκεί τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο, επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από Σεπόλια και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό.
0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι είναι 12 βαθμοί και βλέπω ότι θα πάει μέχρι 22 σήμερα. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως. Είπαμε ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανίδη λοιπόν απέναντί μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 αφήνετε τα μηνύματά σας. Στο tipo@kirialfm.gr για τα email σας.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα, ρε Σιμανόλη. Λέει, εσύ δεν παίρνεις τηλέφωνο στο Μαξί μου, σε παίρνει το Μαξί μου, γι' αυτό μπερδεύεσαι. Πού είσαι, ρε μεγάλε, εσύ που το ξέρεις. Μπράβο. Ήθελα να σου το πω και εγώ ότι με παίρνει. Βέβαια, με μένα ασχολούνται στο Μαξί μου. Λέει να πάρουμε τον παγάνι να τον ενημερώσουμε. Να του δώσουμε γραμμή να την πει στο Μανώλη. Για να τον τσαντήσει το πρωί.
1: Και ο Δημήτρης είναι τσαντισμένος. Δεν του αρέσει, λέει, το δίδυμο. Το δίδυμό μας, λέει, δεν του αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι, πήγες εσύ και αλυσόδεσες στον Δημήτρη να ακούει η Real FM αυτή την ώρα.
0: Δεν είναι, λέει, το φιλαράκι από Μαξίμου για το... αυτό το... Δεν σου λέω εγώ, ρε, εσύ Παπαδάκη, να στο πω. Αυτή τη μήνυμα που θα λέει ότι γιατί παίρνεις τηλέφωνο στο Μαξίμου, γιατί κάνεις ρεπορτάζ. Είπα, παγορεύεται, κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που αρέσουν στο Δημήτρη, συγκεκριμένα. Αυτό δεν αρέσει, Δημήτρη, να παίρνεις τηλέφωνο στο Μαξίμου να μαθαίνεις. Αυτό που λέει ο Παπαδάκης πριν για το πετρέλαιο θέρμανση, παιδί μου. Εκεί σχολιάζει.
1: Εκεί σχολιάζει, ναι, λοιπόν, Δημήτρη. Ναι. Τι να πω. Βέβαια, να πούμε για αυτό που έλεγε πριν ο Παπαδάκης για το πετρέλαιο θέρμανση, ότι υποτίθεται οι ανακοινώσεις θα γινόντουσαν αυτή την εβδομάδα. Mm-hmm. Πάνε για την επόμενη εβδομάδα, γιατί συνεχίζονται διαβουλίες με τα δηληστήρια. Έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Δεν μπορούν να βρουν στο σημείο πώς θα καταφέρουν να πέσει και σε ποια τιμή. Και γι' αυτό γίνονται διαβουλεύσεις και έχουμε καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε ακόμα τις ανακοινώσεις επίσημες. Αλλά θα ξεκινήσουν από Οκτώβρη ούτως ή άλλως, οπότε θα περιμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, αυτό που λες, Δημήτρη, για τα ταξί, να πούμε την καλημέρα μας στους οδηγούς ταξί, τους φίλους μας που μας ακούνε και μας αγαπάνε. Και στο φίλο μας τον αγαπητό την καλημέρα μας.
0: Γεια σου αγαπητέ, λατρεμένε, καλημέρα.
1: Με τι να ξεκινήσουμε τώρα που τα πήρε φαλάκι ο Παπαδάκης?
0: Με ό,τι θες, ό,τι είχαμε προγραμματίσει.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ χθες έκανε αυτή την αναφορά στον Ερντογάν. Mm-hmm. Του είπε, είναι φίλος μου, λέει, πολύ καλός φίλος. Ο Ντόναλντ είναι και πολύ σκληροκαρύδι και το καλό που σας θέλω να τα βάζετε μαζί του. Αλλά ας ακούσουμε να τα λέει ο πρόεδρας.
2: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's a fantastic guy, right? My friend.
0: Λοιπόν, είναι tough cookie και fantastic guy. Δηλαδή είναι φανταστικός τύπος και σκληρό μπισκότο. Σκληρό καρύδι το μεταφράσαμε εμείς εδώ. Αλλά σκληρό μπισκότο τον είπε τον Ερντογάν.
1: Η δική μας είναι soft cookie.
0: Ναι.
1: Tough cookie.
0: Από καρύδια πήρε, αλλά F-35 τίποτα ο Ερντογάν. Επίσης δεν πήρε και μια δήλωση συμπάθειας, κάτι για το. Το μόνο που είπε είναι αυτό που μόλις ακούσαμε με την Κασιανή και εσείς, δηλαδή το ηχητικό, ότι είναι σκληρό κόκκι, σκληρό μπισκότο. Μην τα βάζετε μαζί του. Αυτό για τους Τούρκους ήταν, λέει, έμεση μομφή και αναφορά προς το Ισραήλ. Τρομάξαν Ισραήλ με αυτό. Αυτό που δεν προλάβα να πω πριν με τον Παπαδάκη για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως κάστρο του καπιταλισμού, με τις παθογένειες, με τα προβλήματα, ως μια δημοκρατία η οποία έχει μέσα sponsorship, έχει πολύ δηλαδή ιδιωτική πρωτοβουλία, έχει όμως και ένα πράγμα το οποίο προφανώς και είναι ανελαστικό και το διαπίστωσε και ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί τα F-35 στον Ερντογάν επισήμως εδώ και μερικούς μήνες, ανεπίσημα πάνω από χρόνο, αλλά διαπιστώνει και ο πρόεδρος ότι στις ΗΠΑ υπάρχει ένα πλέγμα νόμων που δεν μπορείς εύκολα να το βάλεις κάτω από τα ποδαράκια σου και να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, όταν λένε οι Αμερικανοί ότι αν κάποιος προμηθευτεί όπλα εκτός ΝΑΤΟ, έξω από τους όρους της συμμαχίας, και είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζει τις συνέπειες νόμου Κάτσα. Αν είναι, ξέρω εγώ, επιθετικός απέναντι σε μέλη της συμμαχίας, ενεργοποιούνται άλλες κυρώσεις. Όσο λοιπόν και να έχει καλή διάθεση ο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στον φίλο του που τον εκτιμά πάρα πολύ και τον αγαπάει και είναι fantastic guy, τον Ταγί Περντογάν, τα F-35, τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, δεν μπορεί να το κάνει, διότι οι νόμοι ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ασφαλιστική δικλίδα.
1: Εντάξει. Βέβαια, είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ακούει και πολύ τους νόμους, δεν είναι και πολύ φίλος.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου.
1: Κάνει αυτό που θέλει. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή ανακατεύεται και η Ρωσία, και το θέμα ποιο είναι, ότι αν μπορεί να έχει μαζί στη χώρα του S-400 με τα F-35, υπάρχει ο κίνδυνος για την Αμερική να κλέψουν οι Ρώσοι πράγματα από τα συστήματά τους. Οπότε αυτό είναι ο κύριος λόγος που δεν επιτρέπεται να έχει τους S-400 μαζί με τα F-35. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Αν δεν διώξει τους S-400, αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Απ' την άλλη, επειδή του αρέσει να πατάει σε δύο βάρκες του Ερντογάν, δεν πρόκειται να τα τσουγκρίσει με τον Πούτιν. Και έτσι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω.
0: Δεν είναι εύκολο εδώ που βρίσκεται τώρα, διότι έχει κάνει κάποιες συμφωνίες με την Ρωσική Ομοσπονδία ο Ερντογάν, τις οποίες θα πρέπει να τις στηρίσει. Αν δεν τις στηρίσει, υπάρχουν κάτι ρήτρες που θα πρέπει να πληρώσει. Δεν θα του κάνει όπου την εύκολη τη ζωή. Δεν πρόκειται να το πει, τι θες φίλε, οι S-400 να φύγουν το αντιβαλιστικό σύστημα και να πάνε σε μία σύμμαχο χώρα σου. Δεν σου επιτρέπω.
1: Όπως και έγινε δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έχει σκοπό να του στείλει στη Σαουδική Αραβία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και οι ίδιοι Τούρκοι αναλυτές λένε ότι ακόμα και αν είχαμε, λέει, σε μια υπόθεση εργασίας, αν είχαμε, λέει, από τους Αμερικανούς το ελεύθερο να πάρουμε τα F-35. Αν μας έλεγαν σήμερα ότι τελικώς ξαναμπαίνετε στο πρόγραμμα. Βρίσκεστε ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Χρονικά, λέει, τα πρώτα που θα παραλαμβάναμε θα τα παίρναμε το 2032. Δυστυχώς, γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουν μπει σε μια διαδικασία οι γείτονες να σκέφτονται και να μετράνε τους μήνες και τα χρόνια σαν να πρόκειται κάτι να κάνουν. Και δεν τους ικανοποιείται το 2032. Γιατί λένε η Ελλάδα θα έχει ήδη 2 χρόνια σε λειτουργία την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτά τα βάζω στο τραπέζι για να βλέπουμε και πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι απέναντι. Και θυμίζω ότι όταν είναι κάτι να γίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, σε επίπεδο προκλήσεων, αυτοί που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, τους χρεώνεται, είναι ο φιλοκυβερνητικός τύπος στην Άγκυρα. Και λέω φιλοκυβερνητικός τύπος για να μην έχετε πάλι τους συνδυασμούς κάποιοι, όπως ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οδηγός ταξί εδώ, που κάνει γκάλωπ στο ταξί, λέει αυτός, και ξέρει καλύτερα από τις δημοσκοπήσεις. Οκ, θεμητό. Εκεί, στα θέματα τύπου, ο Ερντογάν ακολουθεί άλλη τακτική. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι αυτοεξορισμένοι στις σκανδιναβικές χώρες. Τούρκοι δημοσιογράφοι, αντιπολιτευόμενοι. Οι οποίοι επιχείρησαν και κατάφεραν να μεταφέρουν και τις οικογένειές τους εκεί. Άλλοι αντιπολιτευόμενοι είναι στη φυλακή. Το λέω γιατί εδώ εμείς, ας πούμε, έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε ακόμα και εφημερίδες οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει, ξέρω εγώ, μια ιστορία που να είναι, πώς να το πω τώρα, εντελώς φανταστική. Εντελώς. Για να την έχουν κάνει τίτλο. Μην κρίνετε δηλαδή εξίδιον τα λόγια. Άλλο Ελλάδα, άλλο Τουρκία. Ήθελες να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό ή πάμε παρακάτω? Τι κάνουμε?
1: Πάμε παρακάτω, ναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για το σε ό,τι αφορά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τι θα γίνει, αν θα τα βρουν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, θα γίνει με το πετρέλαιο. Έχει πάλι πάρει την αμιούσα, το Brent. Βλέπω αυτή την ώρα είναι στα $102 το βαρέλι. Κοίταγα λοιπόν κάτι στοιχεία που σύγκριναν τον Σεπτέμβριο του 25 με τον Σεπτέμβριο του 26. Η χονδρική τιμή ρεύματος ήταν στα 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα πέρυσι, φέτος είναι στα 160. Ναι. Η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου ήταν 32 ευρώ, τώρα είναι 73. Και η διεθνής τιμή του πετρελαίου πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στα 69, σήμερα είναι στα 102, όπως είπαμε και προηγουμένως. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση και αν δεν μπορέσουν να έρθουν σύντομα σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, δεν πρόκειται να έχουμε μείωση και αποκλιμάκωση των τιμών. Και το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θα έχουμε την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να πέσουν στην Αγγλία και στους λογαριασμούς ρεύματος και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται ακόμα.
0: Όχι, δεν θα φανεί και θα πάρει, όπως είπες, ακόμα και αν έχουμε το θετικό σενάριο να επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι κάθονται στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς και ότι επιτυγχάνουν μια εκεχηρία που είναι πρόθυμες και οι δύο πλευρές να τηρήσουν αυτή τη φορά, ακόμα και αυτό να έχουμε ως εξέλιξη, όλοι οι ειδικοί λένε ότι θα πάρει από 3 έως 6 μήνες μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στο προπολέμου επίπεδο. Δηλαδή θα πάρει 3 έως 6 μήνες. Δεν πρόκειται να πάμε σε μια προσαρμογή εβδομάδας. Θα πάρει μήνες. Η ζημιά δηλαδή έχει γίνει και είναι και πολύ μεγάλη.
1: Και οι 3 με 6 μήνες που λες είναι το θετικό σενάριο.
0: Το καλό σενάριο, βέβαια.
1: Υπάρχουν αναλυτές που μιλούν για 1 και 1,5 χρόνο για να έρθουμε συνολικότερα η αγορά να έρθει στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Που ήμασταν ήδη δύσκολα μετά από τον άλλο πόλεμο που είχαμε
0: σωστά.
1: Και έχουμε ακόμα δηλαδή στη Ρωσία. Έχει ανοίξει λοιπόν, αφού υπάρχει αυτό το περιβάλλον το διεθνές, έχει ανοίξει και η εσωτερική κόντρα.
0: Βέβαια, για τα ενεργειακά. Ποιος θα κάνει καλύτερη διαχείριση.
1: Ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε μετά το Μητσοτάκη ή χάος, εμείς ικανείς.
0: Το Μητσοτάκη ή χάος το είχαν πει της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.
4: Είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
4: Ή Ελλάς.
3: Δεν είναι άλλος.
4: Σε μια πολιτική.
3: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
3: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
0: Διευκρινίζει κατά την άποψή μου πού το απευθύνει το εμείς. Ή κανείς δεν το απευθύνει γενικά στην κοινωνία. Γιατί έρχεται και συμπληρώνει από κάτω, εξηγεί. Το απευθύνει στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Γιατί λέει, τον άκουσες το ηχητικό που έχει κόψει.
1: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε, ήταν τόσα χρόνια
0: μαναχός
1: του. Ναι, δεν τα κατάφερε, εγώ να σώσω τον πλανήτη.
0: Άρα τι λέει, ελάτε εσείς που ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ, πυκνώστε τις τάξεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Αλλά εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν το βλέπει αυτό ο Πρόεδρος, δεν πρέπει να το εξηγήσει και στο Σύμβουλό του τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι με 15 ή 16% δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή. Γιατί τα ποσοστά δημοσκοπικά εκεί πάνω κάτω είναι. Εάν ζητάς να πυκνώσεις τις τάξεις σου με τους φίλους, τους πολιτικούς φίλους, τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να υπερβείς αυτό το 15 με 16%. Πώς θα το κάνεις? Πώς θα τους δώσει κίνητρο για να έρθουν? Γιατί τώρα αρχίζει να κινείται και Ανδρουλάκης. Ο ΠΑΣΟΚ κινείται. Βλέπεις ότι βγάζει ανακοίνωση για κάθε θέμα, προσπαθεί να δημοσιοποιήσει το πρόγραμμά του. Δεν παραδίδει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εύκολα. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη. Ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήδη γίνεται.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας όμως δεν είναι και ψέμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι καιρό μόνος του, καιρό έχει πάρει και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ενώ δεν την πήρε στις εκλογές, εννοώ. Επομένως, θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Αγκομαχώντας πήγαινε για το 15%,
0: ναι,
1: να θυμίσω,
0: Ανδρουλάκης...
1: το ΠΑΣΟΚ πριν τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας με το που βγήκε 15% ωραία, κατευθείαν.
0: Και ο Ανδρουλάκης εύλογα απαντάει μέσω ανακοινώσεων ότι ο Τσίπρας έχει χάσει 5-6 φορές από το Μητσοτάκη και την τελευταία φορά μάλιστα έχασε με ρεκόρ. 18 μονάδες διαφορά. Που δεν έχει χάσει άλλο κόμμα στον καιρό της μεταπολίτευσης. Δεν είναι και αυτή την απάντηση, Ανδρουλάκη. Σου λέει: εγώ είμαι εδώ, συντεταγμένος, έχω το ΠΑΣΟΚ, έχω και τους άλλους που τους χαρακτηρίζουν μέσα από το ΠΑΣΟΚ κάποιοι γυρολόγους, που βάζουν ζητήματα συνέχεια, ότι θα πρέπει να ενωθεί το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη των ΣΥΡΙΖΑ και την πλεύση ελευθερίας. Και σου λέει: Ανδρουλάκη, εγώ άλλο πράγμα λέω. Γιατί δεν ομονοείτε, γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Και εδώ που τα λέμε, απαιτεί πολιτικό θράσος να έχεις πάει στο ΠΑΣΟΚ μια εβδομάδα και να λες: τώρα εγώ ήρθα εδώ στο ΠΑΣΟΚ και σας λέω να τα βρούμε με την Ελλάς του Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κύριο Βλονίτη λες εσύ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος επιμένει στη θέση του αυτή. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε όλοι.
5: Real FM. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα φίλε Διονύση. Γεια σου Κώστα.
1: Καλημέρα σας σε όλους.
0: Νίκος, ο Νίκος, να πούμε για τον Νίκο.
1: Λέει,
0: οι S400, οι ρωσικοί που έχουν οι Τούρκοι, λέει, μπορούν αν θέλουν να μας τους δώσουν εμάς τζάμπα, να τους φυλάξουμε στη Σούδα. Στα Χανιά, λέει, στη βάση.
1: Δεν το βγαίνω το φίλο τον Νίκο.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει, άμα δεν έχουν που να τα δώσουν, να τα δώσουν σε εμάς οι Τούρκοι το ρωσικό σύστημα. Γιατί έχουμε, λέει, τους S400 προφανώς, αυτό εννοεί. Ότι οι S400, ναι, αλλά οι S400, αδερφέ, σου θυμίζω, αν αυτό εννοεί. Οι Κύπροι τους είχαν παραγγείλει, τους πήραμε εμείς. Μας περιπτώσει, ζητηματάκι δεν υπάρχει. Με τους S400 υπάρχει ζήτημα. Δεν κουμπώνουν, λέει, πάνω στο σύστημα του ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό είναι τουρκικό πρόβλημα, δεν είναι δικό μας.
1: It's not a me problem.
0: Δεν είναι σε, του hard cookie.
1: Σε αρνιωτικά.
0: Ο hard cookie πρέπει να το λύσει αυτό.
1: Ο hot cookie. Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η Elastoflex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsches Institut für Bautechnik. Κάτι σαν να πήρε άριστα στο Harvard, δηλαδή, στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της στεγανοποίησης. Με υποτροφία, παρακαλώ πολύ.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: παίρνω λοιπόν μέρος της εκπομπής. Μιλούσαμε για τον κύριο Αφλονίτη, ο οποίος είχαμε συζητήσει και προχθές. Είπε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σαν Πασόκ, γιατί θα θυμίσω ο κύριος Αφλονίτης μετά τη βόλτα του στο Κασελάκι και στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο
1: Πασόκ. Αφιχθεί στο Πασόκ.
0: Είπε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράσταση.
1: Τοποθετείτε λες και είναι χρόνια στο Πασόκ, ρε παιδί μου, και έχει αυτό ας πούμε μια άνεση. Μπράβο, εγώ του το δίνω.
0: Σου λέει ο άνθρωπος, εγώ δεν είμαι φερέφωνο, έχω άποψη και θα την εκφράζω.
2: Θα την εκφράζει.
0: Και μίλησε χθες τον Νίκο Στραβελάκη στο Open.
2: Ναι.
0: Να ακούσουμε τι είπε και χθες.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν μπορώ να πάρω πίσω το εξής, ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να ακούσουμε την φωνή του λαού και βάσει αυτού να διαμορφώσουμε την πολιτική μας και τη θέση μας τότε, έτσι.
2: Εκεί μιλάτε και με Ελλάς και με Πλεύση Ελευθερίας.
3: Εκεί μιλάμε με ό,τι ακριβώς κρίνει τότε το κόμμα. Θεωρώ ότι είναι, να το πω έτσι, όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
1: Να το εξηγήσει κάποιος του κυρίου Αφλονίτη, γιατί εγώ ακούω με μεγαλύτερη προσοχή, έχω την εντύπωση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρώτο Πασόκ δηλαδή. Το Πασόκ λέει συνεργασία εφόσον είμαστε πρώτοι, έστω με μία ψήφο με τα υπόλοιπα κόμματα και εφόσον αποδεχτούν το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι δύο δεσμεύσεις που το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη δεν τις ξεπερνά. Είναι ανελαστικό. Δεν είναι ο καθένας εκεί, γιατί αυτή η ιστορία με έχει κουράσει λίγο, ξέρεις. Το φεύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον καταγγέλλω το ΣΥΡΙΖΑ, πάω στους δημοκράτες του Κασελάκη, μετά φεύγω από τον Κασελάκη, πάω στο Πασόκ και ζητάω να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια ανακύκλωση η οποία κουράζει την κοινωνία. Και αυτό παθογένεια κατά την άποψή μου. Πολιτική, όπως έλεγα για τα στελέχη τα οποία περιμένουν να δουν αν θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και αν δεν είναι να μιλήσουν με τον Σαμαρά. Και αυτό παθογένεια είναι. Παθογένεια είναι οριζόντια στη χώρα. Δεν έχει ένα χρώμα μόνο.
0: Αφού εσύ, Γιώργο, παλεύουν για την καρέκλα. Όλοι.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που το λες, αν όχι όλη η πλειοψηφία.
0: Και τα καβαλημένα καλά, μια που λέει, που έλεγε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα ακούσουμε. Που επιμένει κι αυτή. Κλείνουμε τώρα. Θα ακούσουμε στην επόμενη ώρα.
1: Ωραία, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Να ακούμε και τα, να σας πούμε και τα ρωσικά, την εξέλιξη.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσία.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
12: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα, πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
14: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
15: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Την ώρα ραδιοφωνώ.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπάζοντας το διπλωματικό πρωτόκολλο, τον υποδέχτηκε προσωπικά και με τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης της Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δέχτηκαν ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει παύση στον πόλεμο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μία ημέρα μετά τις συνομιλίες για την προοπτική ανακοχής αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα τρομοκρατίας, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδοθεί. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι εκτοξεύουν νέες απειλές για επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν υπέρ της Σαουδικής Αραβίας.
19: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη των αγώνων της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Nations League και της σημερινής πρεμιέρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε. Πρέπει να χτίσουμε νοοτροπία σαν σύνολο μέσα από αυτές τις αναμετρήσεις, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία πιο χαμηλά από τις προηγούμενες ημέρες. Προετοιμαστείτε, παρακαλούμε πάρα πολύ, για να μην υποφέρετε, διότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία, το θερμόμετρο δείχνει 11 βαθμούς και στις 12 το μεσημέρι θα πάει 21 και στις 3 το μεσημέρι 22.
1: Δεν ξέρω για σένα, εγώ σήμερα ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς κάποιο είδους κρύο. Ήταν μυστήρια ή air condition.
0: Α, λες χωρίς κλιματισμό.
1: Ναι. Μια χαρά. Στο δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή, ναι, έχει γίνει εκεί η ουρά, έχει σχηματιστεί στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχει αρχίσει και το καθοδικό ρεύμα και έχει καθυστερήσεις από το Κόκκινο Μήλο μετά την Αττική Οδό μέχρι κάτω το Εγάλεο. Είναι οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή με την Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίση Σοφίας έχουν το πρόβλημα αυτή την ώρα. Κάποιες καθυστερήσεις ανατμήματα στη Μεσογείον, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ξεκινούν οι καθυστερήσεις από πιο ψηλά από τον Καρέα και φτάνουν μέχρι την Ηλιούπολη. Mm-hmm. Και που αλλού. Και στην άνοδο της Συγκρού, στο ύψος του Νέου Κόσμου, βλέπω αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις.
0: Και επειδή στην πρώτη ώρα συζητάγαμε για το Hard Cookie, όπου Hard Cookie είναι ο Ερντογάν, ο Ταγί Ερντογάν, Hard Cookie κατά τον Donald Trump και Fantastic Guy. Απλώς διαβάζω τώρα στο real.gr ότι ο πρόεδρος της Κίνας, ο Xi Jinping, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τριήμερη επίσκεψη. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Donald Trump. Για να δούμε λίγο τις διαφορές. Επίσης, πολύ σταθήκαμε στην ομιλία του Hard Cookie στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν σταθήκαμε καθόλου όμως αυτά που πρόεδρος Κύπρου, ο κ. Χρυστοδουλίδης, ο οποίος όταν ανέβηκε στο Βήμα είπε ότι χρησιμοποίησε το διεθνές δίκαιο ο Ερντογάν, αλλοιώντας την πραγματικότητα το διεθνές δίκαιο που το παραβιάζει στην Κύπρο. Και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν φωνές, υπάρχουν μάλλον μέσα στη διπλωματία διάφοροι και διάφορες που έχουν αυτιά ανοιχτά να ακούν αυτά που θέλουν, τα υπόλοιπα τα φιλτράρουν και τα πετάνε.
1: Και ο Πρωθυπουργός σε μια εκδήλωση με ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε αυτό που λέει αυτές τις μέρες, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική που δεν απειλεί κανένα, αλλά δεν δέχεται και απειλές, ενώ προανήγγειλε και την έναρξη των γεωτρήσεων.
0: Μάλιστα, είπε, είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε περιοχή με προβλήματα, δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. 10 λεπτά μετά τις 7, πάμε σε εφημερίδες για να συνεχίσουμε μετά.
1: Για
0: τα θέματά μας.
1: Για πάμε να δούμε.
0: Άντε να ξεκινήσουμε.
1: Σήμερα τα περίπτερα.
0: Ξεκινάω εγώ.
1: Για να ξεκινήσω.
0: Ξεκινάω με καθημερινή, λοιπόν. Λοιπόν, καθημερινή. Τίτλος: Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομή Αμικόνου. Έχει ανοίξει εκεί μια πάρα πολύ καλή ιστορία. Θυμίζω ότι των ερευνών αυτών προηγήθηκαν 2 θάνατοι. Μάλλον ένας θάνατος. Ένας θάνατος και μία επίθεση. Στον ένα θάνατο οι αρχές ψάχνουν ακόμα να βρουν στοιχεία περισσότερα, ενώ και στην επίθεση θυμίζω ότι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός μηχανικός που τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Συνεχίζω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός με μια φωτογραφία σχετική απολύτως. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών.
1: από τον Ελεύθερο Τύπο, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, στα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έχουμε ρεπορτάζ να σας πούμε γι' αυτό μετά. Θα τρελαθείτε με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επίσης, από τον Ελεύθερο Τύπο, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Δικαιούχοι 50.000 μόνιμοι αναπληρωτές και εκπαιδευτικοί. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για το φυσικό αέριο στο Ιόνιο από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τίτλος: διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία, θυματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας στα νέα. Επίσης, μεγάλο χτύπημα. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων.
1: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό μπριών υδάτων. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία. Αδράνεια. Η ενεργειακή κρίση σαρώνει την Ευρώπη, αλλά η Κομισιόν το σκέφτεται πώς θα αντιδράσει, από την εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα, τίτλος: εμείς ικανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας για όσα είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Και μεγάλο χτύπημα με φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Μία ανάσα από τα 2,50 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά. Μέσω Άιρις 7 στις 10 άμεσες πληρωμές, στροφή των καταναλωτών.
1: Από την εφημερίδα Εστία, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσους χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, γράφει η εφημερίδα Εστία.
0: Πάμε και στο ποντίκι. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Η ακριβής εκτιμήση των αγορών, όπως τις καταγράφει η περισσία ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Και έχει ένα φοβερό όμως. Μια φοβερή γεωγραφία στην πρώτη σελίδα. Ούς.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πρέπει να είναι αυτή τώρα μία από τις μεγάλες αγορές στην Αθήνα. Και είναι ο πολιτής εδώ, βλέπεις φοράει και τα μαύρα γυαλιά, με την κυρία Χασάπης φαίνεται, Κρεοπόλης φαίνεται, και λέει στην κυρία: και έρχονται χθες τρεις Χούθοι, κυρία μου, και μας βάζουν και ανεβάζουμε τις τιμές, καθώς σηκώνει εκεί τη σπαλοπριζόλα.
1: Πω, τι πάθαν οι άνθρωποι. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, τους πονάει σε εισαγωγικά ακόμη ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι σε θέματα από την εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Να σου πω, ισχύει αυτό που άκουσα, να μου πεις τώρα και εσύ που να το ξέρεις. Αν το έχεις ακούσει και εσύ, ότι ετοιμάζεται το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει ανακοίνωση που θα καταγγέλει την Ελλάδα για την καταστροφή του Δράμαλη το 1822. Διότι ο Δράμαλης, θέλω να σου πω, ότι όταν κατέβαινε κάτω και τον κατέστρεψε ο Κολοκοτρώνης, μετά, αυτός δεν πέθανε στη μάχη ο Δράμαλης. Αρχιστράτηγος αυτός πέθανε από τα στεναχώρια του. Ακούω ότι ετοιμάζουν ανακοίνωση οι Τούρκοι που θα μας καταγγέλουν γιατί λέει δεν τον βοηθήσαμε, τον βρήκαμε να τον πάμε στις αρμόδιες δομές. Φτάσαμε στην καταστροφή της Τριπολιτσάς. Αντιστροφή της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Ωραία το παίζουν το παιχνίδι οι Τούρκοι. Για πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τίτλος: Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ, του κ. Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές από τον Ταχιά και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Τι άλλο έχει, βεβαίως. Ωραίο μου πλυντήριο, ένα τίτλο στο χτύπημα. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Φιάσκο με τη σφαγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συνέντευξη τύπου, γενικολογίες, αντιφάσεις, δηλώσεις εμπιστοσύνης.
1: Από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό-πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Επίσης από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, κλιμακώνεται ο πόλεμος των στενών Ορμούζ με Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Προειδοποίηση στον Χούθη να μην αναμειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία.
0: Πάμε και στην Εσπρέσο, που κυκλοφορεί σήμερα. Σόδομα και Γόμορα. Η αναισθησιολόγος Αφέντρα και τα ΑΧΒΑΚ στο γραφείο του γιατρού. Του γιατρού, ξέρεις, στην υπόθεση με τον θάνατο Μαζονάκη. Πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε τον γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι οι μαρτυρίες για το ιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλαντος.gr.
1: Τσιμέντο, ναι. Πλακάκι, Γιώργο, ναι. Παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό λέμε ναι. Το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει αυτήν την ώρα. Καλημέρα, παιδιά. Να έχετε δύναμη και να είναι ασφαλή τα δρομολογία σας και να έχετε κουράγιο. Θα είναι και δύσκολη. Πιστεύω θα είναι και σήμερα. Τι βλέπεις στην κίνηση, θα είναι δύσκολη μέρα.
1: Θα είναι δύσκολη μέρα και σήμερα, ναι.
0: Έρχεται ο Βολάνιος εδώ 10 λεπτά να μας πει.
1: Είναι και ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Φιλιατρά που μας έχει στείλει.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
1: Από το Μικρό Παρίσι.
0: Ναι, ξέρεις γιατί το λέμε Μικρό Παρίσι.
1: Γιατί έχει το ψευδοπύργο του Άιφελ.
0: Ναι, έχει το ομοίωμα του.
1: Μικρογραφία, ναι.

0: ανοίξαμε και τη βεντάλια της πολιτικής κόντρας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Νομίζω ότι μόνο πολύ σήμερα αυτή η ατάκα του κυρίου Τσίπρα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Ή εμείς ή κανείς, σου λέει ο
1: επιτυχία του είναι πάντως που προκαλεί τέτοια συζήτηση.
0: Να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Για πάμε, ναι.
2: Ή εμείς ή κανείς.
0: Έκανα και λίγο κοκοράκι στο εμείς ή κανείς.
1: Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι που λέει ωραία στο Sky. Ναι. Είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Και εξηγεί μετά, γιατί στο ηχητικό που βάλαμε είχες επιλέξει την προηγούμενη ώρα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι 3 χρόνια λέει που εγώ έλειπα, τι έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση, απείλησε το Μητσοτάκη. Όχι, απαντάει μόνο στο κ. Τσίπρας, εννοώντας ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία απαντάει στον Αλέξη Τσίπρα ότι πώς εσείς είσαι κανείς, έχει χάσει 5 ή 6 φορές και επίσης επικαλούνται και τη ρίση του κυρίου Σιακαντάρη που είναι σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα ότι με 15-16% δεν μπορείς να φέρεις πολιτική αλλαγή.
0: Σου λέει όμως ότι προσπαθεί για να τον ανεβάσει από το 15-16% που είναι σήμερα.
1: Παίρνοντας τους ψηφοφόρους του Πασόκ, γιατί εκεί είναι το ίμιση κανείς.
0: Στην κέντρο δεξιά, στην κέντρο αριστερά πάει ο κύριος Τσίπρας. Άρα στο Πασόκ, στην Πλεύση Ελευθερίας, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει να κερδίσει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία στην κέντρο δεξιά, από εκεί που θέλει να πάρει κόσμο, εκεί στοχεύει.
1: Εντάξει, είναι μια μάχη η οποία εξελίσσεται και νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου, γιατί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, είναι 6-7 μήνες, εκεί θα δούμε να γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην πορεία. Τώρα, αν δει κανείς, για παράδειγμα, αλλαγές δημοσκοπικά στις καταγραφές, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά υποθέτω ότι και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή, να δει το Πασόκ να πλησιάζει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημοσκοπικά ή να ξεπερνάει. Αυτό βέβαια, για να συμβεί, θα πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Θα το δούμε πάντως. Δεν θα γίνει με δηλώσεις τύπου Αυλονίτη, πάμε να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο θα ψηφίσει Πασόκ, για ποιο λόγο θα ψηφίσει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εάν έχουν κάποιοι αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν σε αυτή τη λογική, πάμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί, είναι σαν να λες στους ψηφοφόρους σου, ό,τι και να ψηφίσει το ίδιο είναι. Δεν ξέρω πόσο καλό τους κάνει.
0: Τι από την άλλη, δεν είναι και κακό να λένε τα κόμματα ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία μετεκλογικά.
1: Μετεκλογικά ναι, αλλά κακό είναι να λες, να θολώνεις τα νερά και να λες, παιδιά, κοιτάξτε, αν ψηφίσετε εμάς, εμείς θα συνεργαστούμε με αυτούς. Άσε ρε, μεγάλο, το δούμε στην πράξη. Πες ότι ό,τι και να γίνει, θα υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αυτό ναι, να το πεις, να δεσμευτείς. Αλλά μην μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ, άνοιξε και αυτή η συζήτηση με τα καβαλημένα καλάμια της κυρίας Μπακογιάννη. Mm-hmm. Είχε τις προάλλες κάνει μια συνέντευξη που μίλησε για ότι πρέπει κάποιοι υπουργοί να ξεκαβαλικέψουν. Και χθες, σε νέα της συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, επανέλαβε ότι το έχω ξαναπεί αυτό με τα καβαλημένα καλάμια. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Και όντως από κάποιους υπουργούς έχουν μια λαζονία, ρε παιδί μου. Να την ακούσουμε.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Sorry, αλλά έχει δίκιο, κατά την άποψή μου. Έχει δίκιο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα, αλλά έχω και εγώ στο μυαλό μου περιπτώσεις.
0: Εγώ είμαι καλός, δεν είναι. Ναι.
1: Επίσης, καλό είναι η δημόσια λειτουργία γενικότερα. Ειδικά όμως οι αιρετοί, οι υπουργοί κυρίως. Αυτό που κάνετε τώρα έχει, είπαμε, αρχή, μέση και τέλος. Δεν είστε εκεί για πάντα. Ούτε σας χρωστάγε κανείς να γίνετε υπουργοί. Έχετε μια ευκαιρία να λύσετε κάποια πράγματα. Λύστε τα. Ή προσπαθήστε να τα λύσετε.
0: Ή όταν σας μιλάει ο κόσμος και σας λέει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν έχει λυθεί ή οτιδήποτε, μην τον ειρωνεύεστε τον άλλον.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή η ειρωνία από έναν υπουργό, το χειρότερο που μπορεί να κάνει, το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να εκνευρίσει τον κόσμο. Το χειρότερο δεν θέλω να τα αναφέρω. Λίγο, γενικά σε όλους τους πολιτικούς θα το πω αυτό και αναφέρομαι και στον κύριο Τσίπρα με το γεμίσει κανείς. Λίγο low profile σε πολύ καλά ελληνικά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο κατά κατεβασμένο το κεφάλι. Περνάμε δύσκολα αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά. Λίγο χαμηλό στο ταυτιά.
1: Ναι, και επίσης όταν προτείνετε και όταν μιλάτε, να μας δίνετε λύσεις ρεαλιστικές. Μην μας κάνετε υποσχέσεις του τύπου θα λύσουν τα θέματα. Για Θεός, εγώ θα στα λύσω, εγώ. Φτάνει με τα ματσάκια, με τα μαγικά ραβδιά. Φτάνει. Και με τους σωτήρες που έχουμε γεμίσει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Ψαρίφορα Δαβιάνου. Γεια σου ρε φίλε, κυρία από την πανέμορφη Κρήτη. Μάλιστα κύριε Στέλιο, καλημέρα σας κύριε Στέλιο. Θα το επιχειρήσουμε να το κάνουμε, αν και ξέρετε είναι πρωινή ώρα αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοιους καλεσμένους, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να σηκωθούν από τις 6 ώρα οι άνθρωποι. Εσείς είσαστε ήδη στον δρόμο, ήδη παλεύετε εδώ και μια μισή ώρα, άλλοι και

0: Υπήρξαν και δηλώσεις, μάλλον μετά από μερικούς μήνες, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας, που δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία, για περίεργες, έλεγε, συμπτώσεις σε κάποια hashtag, σε κάποια εκατοντάδες bots. Τώρα λοιπόν, ξανά πάλι φαίνεται ότι υπάρχει ανάλογη επιχείρηση. Έχει ήδη εντοπιστεί ένα συνθηματάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό στη Γερμανία ξύπνησε η Ελλάδα με αφορμή την εκλογική επίδοση του AfD, αυτής της εναλλακτικής για την Γερμανία, έτσι ναι. λέγεται το κόμμα αυτό, με το ρομαντισμό του 1939, είναι ρομαντικοί άνθρωποι και αναπολούν αυτή τη Γερμανία του 1939. Ναι. Λοιπόν, ακούω, μαθαίνω, ότι επειδή παρουσιάζεται έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ρώσων στον βόρειο διάδρομο του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ακούω λοιπόν ότι δόθηκαν οδηγίες, ρητές, συμβουλές από μεγάλη υπηρεσία, μυστική υπηρεσία στις ευρωπαϊκές χώρες να κοιτάξουν και να ελέγξουν την ενδεχόμενη δράση κόκκινων σπουργιτιών.
1: Τι είναι τα κόκκινα σπουργίτια?
0: Τι είναι τα κόκκινα σπουργίτια, δεν έχεις την ταινία? Τα κόκκινα σπουργίτια είναι περιπτώσεις πολιτών όπως η Μαρία στο Παγκράτη το 2023, τη θυμάσαι την περίπτωση? Όχι, ε?
1: Όχι.
0: Την Μαρία Τσάλα, έτσι υπέγραφε. Μαρία Τσάλα στο Παγκράτη, είχε και ένα κατάστημα με μάλινα εκεί και έβγαζε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε μόνο τα ματάκια της. Ματάκια μέτωπο τις φωτογραφίες, δεν έδειχνε ολόκληρο το πρόσωπο, όπου μετά από λίγο προέκυψε από επίσημη ενημέρωση ότι η Μαρία Τσάλα δεν ήταν Μαρία Τσάλα, αλλά ήταν η Ειρίνα Αλεξάνδροβνα Σμύρεβα.
1: Mm-hmm.
0: Το κόκκινο σπουργίτι αυτό, το οποίο έφυγε, φτερούγησε πριν να την προλάβουν εδώ οι δικοί μας, αλλά την έκανε. Και από τότε βέβαια αγνοείται η ύπαρξή της. Αυτό το οποίο κατάφερα να μάθουν οι δικοί είναι ότι ήταν κανονική αξιωματικός της FSB. Η FSB, να ξέρεις, είναι η διάδοχος της ΚΚΜΠ.
1: Πολύ καλά.
0: Οπότε λοιπόν υπάρχει, λέει, έκτακτη ενημέρωση να προβούν σε ελέγχους οι ιδιωτικές υπηρεσίες, οι αρχές δηλαδή στην Ευρώπη, για τον εντοπισμό ενδεχόμενης δράσης κόκκινων σπουργιτιών. Ξανά.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλου. Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ.

0: Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 16 βαθμοί Κελσίου, 14 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Καλαμάτα.
2: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένει στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο. Μάλιστα κύριε Στέλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Καλημέρα Αντώνη μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνιο μέσα εδώ μαζί μας. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
6: Καλημέρα σας.
7: Παναγιώτη.
6: Καλημέρα.
7: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
6: Με αρκετή κίνηση.
7: Για πες.
6: Ξεκινάμε από τις ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίδι εξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, πιο χαλαρή εικόνα στο ρεύμα εισόδου, μόνο στο Εγάλαιο έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, προς Πέλλας, στην Ιάνοδος των Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Στο Κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από τρίψος της Λαγουμτζή, στο Νέο Κόσμο.
5: Έχει πιάσει και Συγκρού σήμερα.
6: Ναι.
7: Και πιο κάτω από τη συνήθως νιώθω.
6: Καλά, το πρωί πάντα εκεί γεμίζει. Τώρα μέχρι να μπω στο στούντιο αυξήθηκε η κατάσταση στην Κηφισίας. Από Κατεχάκι μέχρι σχεδόν Χαλάνδρη στην Άνοδο και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δύσκολα πολύ. Καθυστερήσεις μειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
5: Εγώ βλέπω τώρα, Παναγιώτη μου, και στην Άνοδο να έχει πιάσει και να έχει πιάσει δυνατά. Στη λεωφόρου Αλεξάνδρας λέω.
6: Ναι. Ισχύει. Δύσκολα.
5: Ναι, ναι.
6: Μετά πάμε Αλίμου Κατεχάκι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, δηλαδή στο ανωδικό ρεύμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και μια ώρα έτσι οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και πιο χαλαρή κατάσταση εκεί, λίγο στο Μοσχάτο πιάνει κίνηση. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον Κόμμο Κηφισίας.
5: Ναι. Και στο Παγκράτη φορτωμένη η Φιλολάου. Και από Νέο Κόσμο εκεί όσοι έρχεστε, παρακαλώ πάρα πολύ, αν πρόκειται να διατρέξετε μία από τις κεντρικές οδούς, επιταχύνετε τον χρόνο σας, διότι θα δυσκολευτείτε. Θα καθυστερήσετε.
6: Φιλολάου, η πιο δύσκολη πίστα του Παγκρατίου είναι.
5: Ξέρεις,
6: όχι τα πολύ καλά.
7: Πρέπει να έχει περάσει δύσκολα,
6: Ναι, πάντα. Δίπλο παρκάρουνε κιόλας εκεί. Γίνεται πανικός κάθε φορά. Όλες τις ώρες βασικά.
5: Περίεργα πράγματα. Στο Παγκράτη να δίπλο παρκάρουνε δύσκολα.
7: Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε.
6: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
5: Πάμε Επιστρέφουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγιο δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
7: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αφού μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-95-98-700. Έχω λοιπόν τώρα να σου πω, Γιώργο, τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είσαι κάθεσαι?
5: Βεβαίως και κάθαμε. Εννοείς, περίμενε. Με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη.
7: Έγιναν έλεγχοι στα ιατρία.
5: Μάλιστα.
7: Τώρα αφορμή ή ήταν προγραμματισμένη, δεν ξέρω. Να σου πω εμένα ως αφορμή μου φαίνεται.
5: Να σας πω πάντως, εσείς που κάνετε τώρα την διαδικτυακή σας βόλτα, έχει συγκεντρώσει στο real.gr όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το διάλογο της γιατρού με την νοσηλεύτρια και το τρίτο πρόσωπο. Όλα είναι συγκεντρωμένα σε ένα αναλυτικό post. Αυτή την ώρα στο real.gr. Έλα, για πες.
7: Λοιπόν, ιατρείο βιοπαθολόγου.
5: Μάλιστα.
7: Χωρίς παρουσία γιατρού. Έκανε ενέσιμα fillers.
5: Τι είναι τα fillers?
7: Είναι στα χυλάκια. Τα
5: φουσκώνουμε τα χυλάκια.
7: Ναι, τα φουσκώνουμε τα χυλάκια. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας.
5: Φυσικοπαθητικής.
7: Ναι. Υδροθεραπεία εντέρου κάνανε.
5: Οπα.
7: Και κάνανε και βιοσυντονισμό. Είχανε μηχάνημα βιοσυντονισμού στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Εκεί είχαν και συσκευές αδυνατίσματος.
5: Όλα μαζί.
7: Όλα μαζί.
5: Δηλαδή σου κάνανε πακέτο. Λέγανε, θα σου κάνουμε, πώς το πες για το έντερο?
7: Υδροθεραπεία.
5: Σου κάνουμε υδροθεραπεία στο έντερο, βιοσυντονισμό και θα σου κάνουμε και θεραπεία για το φαγητό.
7: Όλα μαζί.
5: Όλα αυτά στην προνομιακή τιμή των 9.900 ευρώ.
7: Μπράβο. Ένα άλλο ιδιωτικό ιατρείο. Χωρίς γιατρό. Ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα.
5: Δεν είχε ειδικότητα.
7: Είχε με άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα. Ήταν αυτό το ιδιωτικό ιατρείο. Ναι. Είχε πολλά ενέσιμα σκευάσματα.
5: Εντάξει, όπως είμαστε εμείς. Ο μέσος Έλληνας. Χωρίς ειδικότητα τα ξέρουμε όλα.
7: Μπράβο.
5: Είμαστε ειδικοί σε όλα. Ναι.
7: Και έκαναν και βελονισμό εκεί πέρα.
5: Και βελονισμό.
7: Και άκουσα, με θέλω πολύ προσεκτικά να μ' ακούσεις. Και είχαν και μηχάνημα αναγέννησης κυττάρων.
5: Πες το.
7: Σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο που ήταν και άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα.
5: Ναι.
7: Τώρα έχω το αγαπημένο σου.
5: Για πες.
7: Ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης.
5: Εδώ είμαστε εσύ. Αυτό ήθελα εγώ να μου πεις. Κβαντική βιοανάδραση.
7: Μάλιστα.
5: Αυτή ιατρία θέλω να κάνω.
7: Ξέρεις τι μηχάνημα είχε?
5: Τι?
7: Εντοπισμό του στρες.
5: Να το ρε εσύ, αυτό ήθελα. Ορίστε. Και αυτό σε προνομιακή τιμή πόσο? 4.999.
7: Δεν την ξέρεις?
5: Δεν την ξέρεις. Είναι μηχάνημα που σου εντοπίζει το στρες.
7: Εν τω μεταξύ, να σου πω και το πιο περίεργο.
5: Ναι.
7: Σε αυτό το ιατρείο κυβαντικής βιοανάδρασης,
5: ναι,
7: ο γιατρός δεν είχε τίτλου σπουδών.
5: Όχι, πέφτα τα σύννεφα, ρε Σικασιανή. Μην τα λες έτσι. Αλήθεια.
7: Ναι.
5: Ναι.
7: Υπήρχε και ένα πολύ ιατρείο που είχαν ενεργά τμήματα στην άδεια. Δηλαδή, έγραφα η άδεια ότι έχει κάποια τμήματα, δεν τα είχε μέσα.
5: Τελικά δεν τα έχουμε αυτά.
7: Και τώρα πάω σε ένα ακόμη αγαπημένο σου. Ένα δερματολογικό ιατρείο. Το οποίο, δερματολογικό ιατρείο, επαναλαμβάνω, είχε μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
5: Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή μπαίνεις στο μηχάνημα και καταστέλεις την όρεξή σου.
7: Ναι.
5: Και λες, δεν θα φάω τώρα. Θα φάω από αυτό που έτρωγα το 1/4.
7: Θα φάω το Πάσχα πάλι.
5: Θα φάω το Πάσχα.
7: Το αρνάκι θα περιμένω.
5: Και είναι μηχάνημα αυτό,
7: Μηχάνημα, ναι.
5: Και το λειτουργούσαν τίποτα κομμότριες?
7: Δεν έχω πληροφορίες γι' αυτό. Ξέρω όμως ότι δεν είχε δηλωθεί αυτό το μηχάνημα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αναρωτιέμαι γιατί το δερματολογικό ιατρείο που είχε το μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
5: Ναι. Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις.
7: Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις, ναι.
5: Θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο τώρα, κυρία Κασιανή Βραχά, με την άδειά σας.
7: Για πες.
5: Ευχαριστώ πολύ. Επειδή παρακολουθώ αυτό το διάλογο που γίνεται στα παράθυρα και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς για τις ευθύνες του κράτους, για τα, είπαμε, τους ελεγχτές οι οποίοι πληγώθηκαν τη μία φορά, πήγανε, βάρεσαν το κουδούνι, δεν τους ανοίξαν και φύγανε. Δεν μας ανοίγουν και φύγανε. Τις άλλες φορές πήγανε, δεν τα βρίσκαν τα μηχανήματα, τα είχαν κρύψει πάρα πολύ καλά εκεί στο ιατρείο. Κάνανε απόκρυψη αυτή εκεί πέρα. Κάλυψη απόκρυψη λέγεται, σωστατό. Και ακούω διάφορους που λένε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν εδώ, τώρα έχουμε διαλυθεί και παλιά λειτουργούσαμε. επειδή εμένα μου αρέσει να θυμάμαι όσο μπορώ βέβαια, όσο... μήπως έχετε στη μνήμη σας την περίπτωση του επωνομαζόμενου ψευτογιατρού, πως θυμάστε μια περίπτωση με ένα ψευτογιατρό? Αν δεν κάνω λάθος, το ψευδώνυμό του ήταν Dr. Kondos.
7: Με τα ματζούνια για τον καρκίνο και για διάφορες ασθένειες.
5: Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος καταδικάστηκε 8 φορές ισόβια, το λέω, και σε 50 χρόνια. 8 φορές ισόβια και σε 50 χρόνια. Αφού είχε βουτήξει, δεν θα πω τώρα, από κάποιον γνωστό επιχειρηματία, και αυτός δεν είναι ανάμεσά μας, γύρω στα 55 εκατομμύρια. Του είχε πουλήσει ένα ωραίο παραμύθι ότι είναι επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι θα γίνει ο εκλεκτός που θα μπει μέσα σε ένα σύστημα με κεραίες μοναδικές που θα προμηθεύσει τον ελληνικό στρατού, θα είχε 55 εκατομμύρια. Τότε λοιπόν ο τύπος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα, όπως είπες, ματζουνογιατρός, από ό,τι αποκαλύφθηκε στην ακροματική διαδικασία, έμπαινε σε νοσοκομεία του δημοσίου και τον είχαν σε χειρουργικά τραπέζια δίπλα οι κανονικοί γιατροί. Το σύστημα δεν τον εντόπισε. Αυτός τι έκανε? Αυτός πήγαινε στα μοναστήρια, εκεί που οι άνθρωποι έψαχναν για την τελευταία ελπίδα τους, για τα οικεία τους πρόσωπα ή για τον εαυτό τους. Και εκεί έπαιζε με τον πόνο τους. Αυτό έλεγε το κατηγορητήριο, για το οποίο επαναλαμβάνω καταδικάστηκε. Τους έπειθε να εγκαταλείψουν τη θεραπεία από τους κανονικούς ιατρούς και παίρνανε ματζούνια. Τήλιο, αντράκλα, τσάι του βουνού, δεν ξέρω τι τους έδινε. Και αυτός κυκλοφορούσε στα μέσα στο σύστημα της, στο ΕΣΥ. Αυτός ο τύπος. Το λέω γιατί είναι μερικοί που έχουν πάλι πέσει από τα σύννεφα. Λέω, τι πάθαμε και τι αυτό και τι. Προφανώς και το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν την έκανε και ενδεχομένως δεν την κάνει ακόμα. Αλλά μην μπερδεύεστε μερικοί. Δεν είναι κακή αλήθεια, αρκεί να τη λέμε ολόκληρη. Όχι τμηματικά.
7: Εμένα αυτό που με πειράζει πάντα σε αυτή τη χώρα, Γιώργο, είναι
5: το, συγγνώμη, το 16 και το 17 και το 18. Έπαιζε μπάλα ο τύπος με τις πολλές περιπτώσεις. Ψευτογιατρός.
7: Δύο πράγματα είναι σε αυτή τη χώρα. Πρώτον, ότι πάμε να κάνουμε δουλειά στο και πέντε. Είδες, βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα σήμερα. Αφού χάθηκε ένας άνθρωπος και ένας γνωστός άνθρωπος, γι' αυτό έχει κινητοποιηθεί περισσότερο και
5: έπρεπε να χαθεί ο άνθρωπος για να γίνει αυτή η δουλειά.
7: Και δεύτερον, ότι δεν θυμόμαστε. Δεν βάζουμε μυαλό.
5: Όχι, εδώ με συγχωρείς. Το παιχνιδάκι αυτό το παίζουν πάρα πολύ ωραία πολιτικοί και εμείς δημοσιογράφοι. Σου λέμε το κομμάτι που γουστάρουμε τη αλήθεια. Το υπόλοιπο δεν το λέμε, μας ενοχλεί. Αν δεν είναι έτσι, άμα είσαι δεσμευμένος στην αλήθεια, αδερφέ, θα τη λες ολόκληρη. Δεν σου φταίει τίποτα πολίτης που του δίνεις πληροφορίες, τον ζαλίζεις και μετά του λες από εκεί μέχρι εκεί είναι η πληροφορία. Όχι, να δώσεις την πληροφορία ολόκληρη.

0: I feel so right.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Ηλία, ρίχτα!
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, να περάσουμε.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ντένις. Πού σε ρε Ντένις? Σε ευχαριστώ που στέλνεις μήνυμα. Νομίζω ότι δεν έχω διαβάσει πάλι μήνυμά σου σε αυτή τη ζώνη. Χαίρομαι που μας παρακολουθείς και εδώ. Και γράφεις βεβαίως ότι είμαι απολογητής της κυβέρνησης και ότι παρουσιάζω μια εικόνα ότι υπάρχει διαχρονικά πρόβλημα και φταίνε και οι προηγούμενοι και όχι μόνο η κυβέρνηση. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Αδερφέ, δεν είναι η δουλειά μου επίσης εγώ να ξεχνάω. Εγώ είμαι υποχρεωμένος για αυτούς να κρίνω και να θυμάμαι και τι κάνανε και οι άλλοι. Εντάξει. Εάν εσύ δεν έχεις την δυνατότητα ή την ευχέρεια να το κάνεις αυτό, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να σου θυμίζω και αυτά που κάνουν τώρα και αυτά που κάναν οι άλλοι πιο πριν. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η επόμενη να τα ξανακάνουν. Εντάξει, εικόνα ρε φίλε, σε πειράζει. Θα πρέπει να σε πειράζει αν δεν στα θυμίζα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος έχει κάνει παρέμβαση εδώ, να ξέρεις. Μας ενημερώνει ότι υπάρχει μια σύγκρουση γιο ταχύ με δίκυκλο,
1: ναι,
0: στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου. Οπότε να είστε προσεκτικοί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο Περιστέρι. Mm-hmm. Υπάρχει σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ. Προσπαθήστε να αποφύγετε το σημείο και να. Νομίζω λοιπόν. Εναλλακτική, περίμενε να δω αν υπάρχει. Μόνο αν μπείτε μέσα από τον Μπουρνάζι και κατεβείτε προς τα κάτω, προς Εγάλη.
1: Τώρα θα είναι πολύ δύσκολο εκεί πέρα. Κουράγιο τα παιδιά. Κουράγιο. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, τον ανθόγραφο. Λέει: ο Έλληνας θέλει να μην τον ελέγχει το κράτος, αλλά να τον προστατεύει το κράτος. Και θεωρεί ότι όλοι αυτοί που κυβερνούν είναι χαζοί και αυτός είναι έξυπνος. Και πάει και την πατάει με τον κάθε απατεώνα. Δεν είναι όλοι έτσι, είναι αρκετοί όμως. Και το παράδειγμα είναι αυτό που έλεγα χθες. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στην κανονική ιατρική και στην ορθή λογική και στην κοινή λογική. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στα εμβόλια, βέβαια. Γιατί μαρενέι, θα κολλήσουμε ξαφνικίτιδες κτλ. Άμα μας πούνε όμως ότι σε ένα κομμωτήριο μας μπορούν να κάνουν μπότοξ με 20 ευρώ, τρέχουμε να το κάνουμε. Αν μας πούνε ότι σε ένα διαμέρισμα κάπου στο Κολωνάκι είναι ένας ειδικός και μία σαμανο κβαντική πυρηνική επιστήμονας, πυρηνική οδοντίατρος και σε κάνουν 15 χρόνια νεότερο, τρέχουμε εκεί πέρα. Και άμα δεν έχουμε να δανειστούμε κιόλας για να την κάνουμε την επέμβαση, να είμαστε φρέσκοι. Φρεσκαριστούμε λίγο στην εμφάνιση.
0: Ξέρεις Δήμος, είναι και περιπτώσεις όπως μας έχει στείλει εδώ η Ευδοκία, που το μήνυμά της έχει τίτλο «Ανθρώπινη απελπισία», που μας λέει ότι ήταν ένα 24 χρονών κοριτσάκι που έπασχε από σκλήνηση κατά πλάκα, ναι, σε πολύ επιθετικής μορφής, ναι, και την πήγανε μέχρι την Ινδία και ένας θεός ξέρει τι προσπάθησαν να τις κάνουν εκεί με τη ματζούνια, ναι, τις δώσανε και εκεί πέρα. Όταν υπάρχει απελπισία και όταν μιλάμε και για νέους ανθρώπους που υποφέρουν από ανίατες ασθένειες, είναι εύκολο, ναι, να εξαπατηθείς. Δεν σου λέω για τη ματαιοδοξία μερικών να γίνουν πιο όμορφοι, ναι, σου λέω για ασθένειες, για ανθρώπους που είναι σε απελπισία και πιάνονται από όπου μπορούν.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλός έλεγχος του κράτους. Αλλά Γασιανή μου, εγώ επιμένω. Ακόμα και τις δύσκολες αυτές στιγμές, τις δύσκολες ώρες, για αυτές τις κρίσεις που περιγράφει η φίλη μας η Εύη, πρέπει να έχουμε το νου μας, να διαβάζουμε ρε παιδιά. Σε φωνάξω εγώ να έρθεις στο ιατρείο γιατί θα σου δώσω εμφάνιση 8 χρόνια νεότερη, να φαίνεσαι νεότερη ή νεότερος, και θα έχω γράψει πίσω πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού, της ανώτατης αμανικής. Και δεν θα τσεκάρεις να δεις. Υπάρχει τέτοιο πανεπιστήμιο. Υπάρχει τέτοια ειδικότητα. Δεν θα τσεκάρεις. Αν πας να εμπιστευτείς την υγεία σου, τη σωματική σου ακαιρεότητα ή των ανθρώπων που αγαπάς σε ένα τύπο ο οποίος έχει βγάλει ένα χαρτί και το έχει κολλήσει από πίσω, έτσι χωρίς να ελέγξεις,
0: φύγουμε σιγά σιγά, αλλά πριν φύγουμε να σας θυμίσω ότι αύριο καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, καθώς και οι συντάξεις που απονομήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, και καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Η καταβολή των συντάξεων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη, που θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέων ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπόν εντασσόμενων, καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου.
1: Άρα, κυρία Γρασιανή, κρατάμε για τους ανθρώπους αυτούς την αυριανή ημέρα, Παρασκευή δηλαδή.
0: Για τον ιδιωτικό τομέα και για τους δεξιούς ιδιωτικού και την Τρίτη για το δημοσίο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή αύριο δεν θα πάρουν του δημοσίου?
0: Όχι, όχι. Αύριο είναι του ιδιωτικού. Ναι. Τα ταμεία που σας είπα. Ναι. Δηλαδή τα πρώην ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Και όσοι έχουν βγάλει σύνταξη με τον ΕΦΚΑ όταν ξεκίνησαν να απονέμονται συντάξεις από τον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Και την Τρίτη οι υπόλοιποι.
1: Φεύγουμε εμείς. Δημήτρη μου, επειδή αναφέρεις την κυρία Καλεστιανού και λες ότι δεν μας αφήνει να την καλέσουμε, να σου πω να σε ενημερώσω, γιατί βλέπω δεν είσαι καλά ενημερωμένος, εκτός κι αν είσαι από τους καινούριους. Με τον Αυγερινό δύο φορές είχαμε συζητήσει πριν να τον διώξουν όπως τον διώξανε, και με άλλα στελέχη της. Ακόμα περιμένουμε. Άρα μην το λες αυτό, μην γράφεις ανοησίες ότι δεν μας αφήνει να την καλέσουμε.
0: Επίσης το πρόγραμμά της το είχαμε αναφέρει την ημέρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπου και το ανακοίνωσε.
1: Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Κώστα. Και καλημέρα στη φίλη μας την Πέτρα και στον Παλιάτσο. Λοιπόν.
0: Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Γιώργος Παγάνης.
1: Κασιανή Βραχά.
0: Έρχονται Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
1: Μείνετε εδώ στο Real FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα και την επικοινωνία. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Real FM.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Ανδρών η κάτοχος του τίτλου και παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία. Στα ημιτελικά αύριο η Φιλανδία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία και η Πολωνία τη Σλοβενία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: έγινε. Εδώ είμαι, παιδί μου.
1: Αυτό ήθελα εδώ να τσεκάρω. Ότι είσαι εδώ, κατάλαβε.
0: Στις επάλξεις, εδώ, εδώ. Στο Real FM 97,8.
1: Ήθελα να σιγουρευτώ γιατί αρχίζουν.
0: Γεια! Ναι!
1: Αρχίζουν τα ντούπου ντούπου, παιδιά!
0: Μπράβο! Δουλίτσα γίνεται εκεί πάντως στην Αμερική. Κάτι γίνεται.
1: Άνοιξη λέει του 27, παιδιά, αρχίζουν τα ντούπου ντούπου. Στο Ιόνιο, γι' αυτό χαίρεται η Κάτζου. Θα ναι. βγάλει εκεί. Θα βγάλει κουβάδες, πετρέλαιο η Κάτζου.
0: Εγώ είμαι. Πρόσεξε. Είμαι έτοιμη. Έχω ράψει και λεμπίες, μαράκι μου. Ετοιμάσου, γιατί έρχονται τα πετροδόλαρα, δεν θα ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Αυτό σου λέει μόνο.
2: Γιατί θα αρχίσουν οι Αγγλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
1: Έτσι, σαν την κεφάλα σου θα είναι σωλήνες.
0: Μ' αρέσει τόσο.
1: Θα βγάζει το πετρέλαιο.
0: Πράγματα έτσι θα λέει, άφθονο, άφθονο. Και να τα πετροδόλαρα και να τα χρυσάκα. Θα γεμίσουμε εδώ σκουλαρίκια, θα βάλουμε καδένες, θα βάλουμε απ' όλα.
1: Καλά, πήγαινε μετά στο βενζινάτικο να βάλεις. Να βάλεις βενζίνη με 2,26 που είδα το πρωί.
0: Να ζω το όνειρό μου. Γιατί μου το χαλάς με πας τώρα στα κάψιμα και στην Αγγλία. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει ο ψυχισμός μου. Είμαι και σε κλιμακτήριο. Σε παρακαλώ.
1: Πήγαινε πουλάκι μου λοιπόν να βάλεις εκεί να δεις τη γλύκα τι ωραία που θα είναι και εσύ να ονειρεύεσαι ότι θα έχεις τα πετροδόλαρα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Κοίταξε σήμερα λιακάδα, φύγανε τα σύννεφα.
0: Ναι, ναι, φτιάχνει ο καιρός. Εντάξει, κρύο το πρωί, 13-14 βαθμούς και το βράδυ ψύχρα. Όμως φτιάχνει, δεν θα έχει βροχούλες και τέτοια. Θα έχουμε ήλιο, φθινοπορεινό καιρό, έτσι ωραία θερμοκρασία, δροσιά. Μια χαρά όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι είναι η μέθοδος μημαμόρου.
1: Μημαμόρου.
0: Μημαμόρου.
1: Εγώ δεν ξέρω το μημαμόρου.
0: Το ξέρεις.
1: Από παιδί.
0: Από παιδί. Λοιπόν, εγώ θα να αποκαλύψω τι είναι. Γιατί τώρα θέλω να σου πω ότι ξέρεις, διαβάζοντας τις έρευνες, έχω αποκτήσει και μία οικειότητα. Είμαι ειδική πλέον. Λοιπόν, όταν είδα αυτό, τι είναι αυτή η παιδαγωγική μέθοδος μημαμόρου.
1: Α, είναι παιδαγωγική μέθοδος.
0: Είναι παιδαγωγική, γιαπωνέζικη θα σου πω. Αντιμετωπίζει τις μικρές συγκρούσεις ως ευκαιρίες μάθησης όσον αφορά, λέει, τα παιδιά. Δηλαδή, σου λέει, βλέπεις τα παιδιά και τσακώνται. Δηλαδή, τσακώνται η κόρη μου με μια φίλη της, με κάποιον άλλον. Παρατηρείς, δεν παρεμβαίνεις. Δηλαδή, αρχίζει, πέφτουν χαστούκια, παρατηρείς. Αρχίζουν να τραβάνε τα μαλλιά, παρατηρείς. Επεμβαίνεις μόνο όταν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ξεφεύγουν.
1: Όταν πέσουν κάτω, ξέρει δηλαδή, και οι δύο, τότε δηλαδή επεμβαίνεις. Όταν υποθυμίσεις κανένα παιδί.
0: Ναι, παιδαγωγική προσέγγιση μημαμόρου. Λοιπόν, γιατί λέει ο ενήλικας προσπαθεί, παρακολουθεί, συγγνώμη, προσεκτικά τη σύγκρουση, αλλά αποφεύγει την άμεση παρέμβαση όταν θεωρεί ότι τα παιδιά μπορούν να τα βρουν μόνα τους. Έχει, λέει, αυτή η μέθοδος προσεγγίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Λοιπόν, η ιαπωνική λέξη μη σημαίνει παρατηρώ. Μαμόρου προστατεύω. Η ουσία της επομένως δεν απλώς δεν επεμβαίνω, άρα λέει παρατηρώ προστατεύοντας. Το καταλαβαίνεις τώρα, είναι. Δηλαδή, σκέψου το τώρα αυτό. Λέει, είναι. Οι Ιάπωνες, οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, τείνουν να μην παρεμβαίνουν όταν βλέπουν τα παιδιά να τσακώνονται. Λέει, άστα, να τσακώνονται. Θα μάθουν μέσα από αυτό.
1: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ τους Ιάπωνες τους θαυμάζω.
0: Κι εγώ.
1: Και για την οτροπία που έχουν γενικότερα και για την κουλτούρα τους και για την ευγένειά τους.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα γιατί έχουν αυτή την παιδαγωγική μέθοδο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Η συγκεκριμένη προσέγγιση όμως αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, λέει, ως πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης, τις οποίες τα παιδιά ενδέχεται να χάσουν όταν οι ενήλικες παρεμβαίνουν αμέσως.
1: Αλλά δηλαδή να πάρουν το μάθημά τους.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή να πέσουν κάτω ξερί.
0: Να αντιληφθούν.
1: Μα αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μημαμόρου λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά και όσες έχετε παιδιά, τι θα κάνετε λοιπόν, όταν αρχίζουν και τσακώνται, θα είστε παρατηρητής.
1: Ναι. Α, μπράβο.
0: Και μόλις αρχίσουν να πέφτουν κάτι ψηλές, εκεί θα παρέμβετε. πριν πέσουν κάτω ξερά.
1: Κοίταξε, εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο η μέθοδος μιμαμόρου, αλλά όχι από τους γονείς, από τους μαθητές. Δεν έχουμε δει τα παιδιά τα οποία δέρνονται και οι υπόλοιποι παρατηρούν απλά και τραβάνε βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Εν μέρη λοιπόν εφαρμόζεται και στη χώρα μας, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αλλά κοίτα να δεις οι Ιάπωνες, δηλαδή ξύλο μέχρι τελικής πτώσεως. Εκεί να μάθεις, να πέσεις κάτω και να βάλεις μυαλό.
0: Να μάθεις και μετά απλώς παρατηρείς και επεμβαίνεις όταν πια τα πράγματα ξεφύγουν. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Μιμαμόρου λοιπόν.
1: Μιμαμόρου, θα το θυμάμαι τώρα.
0: Θα το θυμάσαι σε παρακαλώ.
1: Κάτσε ρε Μαλία τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε επιστημονικό πεδίο κτλ. Ναι. Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αν μπορείς να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας. Φυσικά στο στούντιο atrialfm.gr.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου.
1: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, το ξέρεις το θαλάσσιο αγγούρι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πλάσμα το οποίο ζει και στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ναι, κάπου.
1: Σε μεγάλα βάθη, μέχρι και 80 μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι το θαλάσσιο αγγούρι αυτό.
0: Θαλάσσιο αγγούρι. Μάλιστα.
1: Ναι. Πώς αναπνέει λοιπόν το θαλάσσιο αγγούρι.
0: Μας πούνε οι ακροατές μας. Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Αγγούρια.
1: Ναι, αλλά θαλάσσινα αγγούρια όμως, όχι όποια και όποια.
0: Γιατί τα άλλα.
1: Τα άλλα άστα να πάνε.
0: Αγγλία. Βενζίνη. Πετρελοκίνησης, πετρελοθέρμανσης. Σούπερ μάρκετ.
1: Τώρα που το είπες.
3: Αγγούρια.
1: Αυτά είναι κανονικά, δεν είναι θαλάσσια.
0: Δεν μπορώ προϋπέρα.
1: Αλλά τα θαλάσσια όμως πώς αναπνέουν.
0: Πώς αναπνέουν.
1: Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο atrialfm.gr, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και επιστημονικό υπόβαθρο.
0: Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, εδώ έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί. Όλοι όμως, να ξέρετε.
1: Επικεφαλής όλων, η κυρία Αμαλία Κάτζου που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και φυσικά υπαρχηγός, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Χατσιμούνα.
1: Βγήκαν όλες οι προφητείες του Χατζηφλουρέντζου. Τα έλεγε ο Χατζηφλουρέντζος. Δεν θα έχετε να πάρετε καύσιμα και θα θέλετε γαϊδουράκια.
0: Ναι.
1: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγαμε.
0: Δεν τα ακούγατε. Η Γεωργία ξέρει, λέει, τα θαλάσσια αγγούρια και είναι και πανάκριβα. Αυτό μου γράφει. Καλημέρα, Γεωργία μου.
1: Παιδιά, όχι απλά είναι πανάκριβα.
0: Μου το έγραψε
1: η Γεωργία. Σε πολλές χώρες, όπως στην Κίνα, στην Ινδονησία κτλ., τα εκτρέφουν σε ειδικά εκτροφεία. Γιατί λέει, έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Εδώ μπαίνουμε βέβαια στα χωράφια της κυβαντικής ιατρικής.
0: Άσταυτα, μην λες κυβαντική ιατρική.
1: Αλλά φτιάχνουν, λέει, μέχρι και καλλυντικά, μέχρι και διάφορες θεραπείες από τα θαλάσσια αγγούρια. Κοίτα να δεις τα θαλάσσια αγγούρια πρωί-πρωί.
0: Ο Παλιάτσας λέει, και εγώ μια φορά που είχα πάρει ένα ποδήλατο του χωρίς φρένα, είχα μάθει με το κακό, όχι με το μιμαμόρου, να μην το ξανακάνω όταν έφαγα τα μούτρα μου.
1: Αυτή η μέθοδος είναι.
0: Καλημέρα, Παλιάτσο, καλημέρα.
1: Είναι η ελληνική εφαρμογή της. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλή αρχή στο μπάσκετ, λέει, σήμερα βέβαια.
0: Ναι,
1: σήμερα
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: και Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, από αύριο τι έχει να γίνει εδώ. Ωραία.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στις 9 και 4.
0: Καλή επιτυχία.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Καλή
1: ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια, στην Ισπανία στις 9 και
0: 5. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
1: Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί είπες καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά κάνεις τη μούρη σου όπως την κάνω εγώ, να βάσεις κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τσιμπάτε. Είπε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά τα μούτρα του δεν ξέρετε πώς τα έκανε. Άρα εννοούσε στη μία ελληνική ομάδα.
1: Άσε τώρα, διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα,
0: εγώ
1: με διαβάλεις τον κόσμο.
0: Ενώ εγώ είπα,
1: λες και δεν με
0: καλή
1: ξέρουνε.
0: Επιτυχία στον Παναθηναϊκό, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έκανε τη μούρη μου
1: εγώ. Γιατί εγώ τι είπα, είπα κάτι διαφορετικό.
0: Τη μούρη σου πώς έκανες, που δεν σε βλέπουν.
1: Δεν φαίνεται. Και βέβαια, για να συμπληρώσουμε και την αθλητική μας αναφορά, και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται απόψε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στα πλαίσια της διοργάνωσης του Nations League. Αθλητική βραδιά λοιπόν και Ευρωλίγκα και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Καλημέρα και στον Real Blogger. Σταματήστε, λέει, γιατί καταφέρατε να. Κατουριθώ πρωί-πρωί. Καλημέρα, Real Blogger. Να είσαι καλά, να προσέχεις, παλικάρι μου. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα και στον Αχιλέα στο Μόναχο. Αχιλέα, διαβασμένο σε βλέπω σχετικά με τα αγγούρια της θάλασσας. Σωστή απάντηση.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη. Και ο Γιάννης, κοίταξε να δεις. Α, εντάξει, ο Γιάννης τουλάχιστον το ομολογεί. Μπήκα, λέει, και διάβασα, εντάξει, το έψαξα,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, έτσι, εντάξει, το βρήκα. Εντάξει. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον, να είσαι καλά, καλή σήμερα.
0: Δεν είσαι το καλαμαράκι, δηλαδή, αυτό εννοεί, έτσι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος λέει: καλημέρα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Πανάθα μόνο. Πανά θεμάσαι κι εσύ, σαν τον Ιωσήφ κι εσύ. Λέει ο Στέφανος.
1: Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Όπως ζητάς και εσύ, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά σου στον αέρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Και ο Λευτέρης, σωστός. Καλημέρα και στον Κώστα, το φίλο μας, με μπουκάλες κατάδυσης, λέει ο Κώστας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα δώσουμε και τις απαντήσεις.
0: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει ότι δηλαδή αν πηγαίνεις στον υπνοτιστή και σου έβγαζε τι θα ήσουν στην προηγούμενη, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου, θα έβγαζε ότι ήσουν Ολυμπιακός. Αποκλείεται. Με τίποτα. Αυτό μου λέει. Αποκλείεται ο Καλαμαράκης να ήταν Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, άκου τώρα μήνυμα, ναι, από τον Άγγελο. Ναι. Είμαι στο σπίτι, λέει, της κοπέλας μου, στην, ναι, Αγία Βαρβάρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
0: Ναι.
1: Από κάτω ακριβώς έχει λαϊκή,
0: ναι,
1: της Πέμπτης,
0: ναι,
1: και κάποιος πάγκος παίζει ριαλ τόσο δυνατά που ακούγεται η κάτσου σε όλη τη γειτονιά. Καλημέρα, καλημέρα εκεί πέρα στα παιδιά, στην Αγία Βαρβάρα, στην λαϊκή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
0: Αυτά είναι. Είμαι διάσημη τέλος, δηλαδή, αφού με ακούνε στην Αγία Βαρβάρα.
1: Πήγεται διαπασόνη κάτσου, παιδιά, στη λαϊκή, στην Αγία Βαρβάρα. Το ζήσαμε και αυτό. Καλημέρα, τρολ. Ναι, έχεις δίκιο. Η λαϊκή ονομασία για τα αγκούρια της θάλασσας είναι αυτή που περιγράφει το μήνυμά σου, αλλά όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, ο οποίος, ναι, είναι ψαράς, λέει: τα θαλάσσια αγκούρια είναι το καλύτερο δόλωμα για παραγάδια και για σαργούς. Είδες πόσες χρησιμότητες έχουν λοιπόν τα θαλάσσια αγκούρια.
0: Ναι, είδα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα, κάτσου?
0: Τι να γίνει, μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Εγώ καμία αποκλιμάκωση δεν βλέπω στην Αγγλία. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι okay, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έκανε επαφές, θα συνεχίσει τις επαφές, θα μιλήσει και σήμερα σε λίγες ώρες. Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είναι και αυτός. Θα έχει δει ExxonMobil, θα δει Chevron, θα ξαναδεί ExxonMobil. Έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις εξελίξεις με τις γεωτρήσεις.
1: Το είπε χθες στην Ομογένεια, εκεί πέρα που συναντήθηκε με Έλληνες Ομογένειες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η πρώτη γεώτρηση έρχεται την άνοιξη του 2027 στο Ιόνιο.
0: Ναι. Απλώς λοιπόν, να πω όμως ότι εδώ πέρα ο κόσμος, είχαμε ακούσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει για τα μέτρα, νέο πακέτο μέτρο στήριξη για τα καύσιμα. Πού είναι αυτό το πακέτο? Μήπως περιμένουμε να γυρίσει, ίσως να περιμένει να γυρίσει ο Πρωθυπουργός, λέω, από την Αμερική για να κάνουν τις συσκέψεις και να αποφασίσουν? Δεν είναι κλειδωμένα, περιμένουν κάτι άλλο? Γιατί αναρωτιέμαι τώρα εγώ, βεβαίως τώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών, και καλά κάνουν. Σταθμίσουν, σου λέει, κάτσε να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα. Να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τις επόμενες μέρες. Να δούμε και ο πόλεμος κτλ. Εγώ το ακούω αυτό, γιατί πρέπει να γίνει και ένας σχεδιασμός. Δεν μπορεί τώρα, όμως. Έχουν αργήσει τα μέτρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ξαναλέω ότι σίγουρα το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει τα κουμάντα του και έχει το σχεδιασμό του. Ο κόσμος όμως τα περιμένει. Βεβαίως από την άλλη πλευρά, τι μου έλεγαν και έχουν δίκιο πάλι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει να διατίθεται 15 Οκτωβρίου. Αλλά υπάρχει ένας χρόνος. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, υπάρχει χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά το πετρέλαιο κίνησης,
0: ναι,
1: και η αμόλυβη, δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα το ταμπλό γράφει. Και γράφει 2,26, κάτσε να σου πω σήμερα για να μην λέω και ανακρίβεις,
0: ναι,
1: 2,226 αμόλυβδη, 2,255 πετρέλαιο κίνηση σήμερα το πρωί στην Κηφισίας.
0: Ναι, ναι, είναι άστικη κατάσταση.
1: Σε ένα πρατήριο, σε άλλα πρατήρια, για να τα λέμε όλα, ήταν και τα δύο καρφωμένα στο 1,999. Υπάρχουν, ναι, λοιπόν αποκλίσεις στις τιμές. Οπότε δείτε κι εσείς που σας συμφέρει καλύτερα. Θα
0: ακριβώς
1: μου πεις τώρα τι να με συμφέρει με 2,20.
0: Αλλά Ιωσήφ, πάντως εγώ και νομίζω και εσύ από τον περίγυρό σου, οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απόγνωση. Δηλαδή είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα, είναι η ακρίβεια παντού. Έρχονται και τα καύσιμα και γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Και πια μειώνει τις μετακινήσεις τους. Το ακούω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί στη γειτονιά που μένω, βλέπω τα πρωινά που φεύγω κι εγώ, οι άνθρωποι φεύγουν περίπου την ίδια ώρα, ότι πλέον αυτοί που μένουν κοντά, βλέπω στα αυτοκίνητα, πάνε 2-3 από τη γειτονιά. Για να βεβαίως να μειωθεί το κόστος.
1: Πάνε ένα γκρουπ. Πάνε, ναι, ομαδικά στην εργασία.
0: Ναι, γιατί εκεί που μένω εγώ, αποκλείεται να πάρεις λεωφορεία. Θες 3-4 λεωφορεία για να φτάσεις, και αν φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί εννοώ, είναι δροσιά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον τι κάνουν, που δεν το κάνανε. Πάνε στην Κηφισιά, αφήνουν το αυτοκίνητο και παίρνουν τον ηλεκτρικό. Σου λέει, θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στην Κηφισιά κάπου και θα πάρω τον ηλεκτρικό. Και αυτό είναι μια λύση.
1: Ναι, να αλλά πρόσεξε να δεις που έρχεται σήμερα η Καθημερινή, ναι, με πρωτοσέλιδο. Και τι λέει, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Τι έχει γίνει λοιπόν, πολύ περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πλέον έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα. Όμως υπάρχουν προβλήματα με τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ, καθώς έχουν εκτελεστεί 9.280 λιγότερα δρομολόγια τον προηγούμενο χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις αποβάθρες, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Νομίζω ότι όπου σταθούμε όλοι μας και όπου βρεθούμε, το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι οι τιμές των καυσίμων μαζί με όλο το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή εκεί που έχουν φτάσει τιμές στα καύσιμα.
1: Και από την άλλη, ακούς την πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κατηγορίες επί κατηγοριών. Και όπως λέγαμε και εμείς χθες το πρωί εδώ πέρα, τον πολίτη δεν τον νοιάζει η αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς, θα συμφωνήσω.
1: Δεν τον νοιάζει η κόντρα. Ναι, να κατατεθούν προτάσεις, ναι, αλλά από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο πολίτης περιμένει να δει αποτέλεσμα στο ταμπλό.
0: Στο ταμπλό και στην τσέπη του. Εκεί. Γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί κι άλλο. Και αν λέγαμε και δεν λαϊκίζουμε εδώ πέρα και δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα, όμως, εάν 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά, που λέει και ο Ιωσήφ, η Σαφώνο τα λέγε, αν το θυμάμαι καλά.
1: Καλά, λοιπόν, την έχω κάνει αστέρι, έτσι. Έτσι, όλα τα έχει μάθει, όλα εκάτσου.
0: Λοιπόν, και μέχρι τα θαλάσσια αγκούρια έμαθα. Λοιπόν,
1: ακόμα δεν έχεις μάθει τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω λοιπόν, τώρα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι μήπως πρέπει να ανακοινωθεί αυτά τα μέτρα για τα καύσιμα. Καταλαβαίνω ξανά το σχεδιασμό, το 15 Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης. Άσε που πάρα πολλές πολυκατοικίες έμαθα, ξέρεις, δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Συνοηθήκαν όλοι μαζί.
1: Καλά, αυτό είναι ένα φαινόμενο των πολλών τελευταίων ετών. Αλλά φέτος θα είναι ακόμα πιο έντονο.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει στο Eindhoven. Ρε παιδιά, είμαι στο τρένο για τη δουλειά και γελάω τόσο πολύ εξαιτίας σας που με ρώτησε ένας επιβάτης τι ακούω για να γελάσει κι αυτός. Ευχαριστώ, Ανδρέας.
1: Καλημέρα, Ανδρέα μου.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. 12 βαθμούς στην Άρτα, λέει στις 7 το πρωί. Καλά, μην νομίζεις, και εδώ είχαμε μια ψύχρα νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Και σε εμάς έτσι είναι, αγαπητέ, ναι, Δημήτρη.
0: Αλλά το 7 θέλει πετρέλαιο, θέλει ξύλα, βέβαια, θέλει κάτι πάντως.
1: Καλημέρα, αρετή. Ακουμούρι, λέει το αγόρι μου. Μουτράκι θα λέτε για το αγόρι μας, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σιγά ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Καλημέρα, αρετή.
0: Σας στήξαμε τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Σιγά ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Μην ξεχνάς, λέει κύριε Ιωσήφ, ότι εκτός από την Αγία Βαρβάρα, η κυρία Αμαλία κάνει κουμάντο και στο Χαϊδάρι. Βέβαια. Που είναι η δική μου περιοχή. Ναι. Φυσικά, παιδιά, η Κάτζου κάνει κουμάντο στο Χαϊδάρι. Αυτό το έχουμε ομολογήσει από παλιά εδώ σε αυτή την εκπομπή.
6: Δεν έχω πει ποτέ στο Χαϊδάρι, αλλά πιστεύω το Χαϊδάρι City είναι τέρμα αλητεία. Μόνο για μάγκες δηλαδή και αυστηρά. Δεν μπορώ να πάω εγώ, ας πούμε. Δεν με δέχονται. Πιστεύω το κουμάντο κάνει η Κάτσου.
1: Η Κάτσου κάνει, παιδιά, κουμάντο και στο Χαϊδάρι και στην Αγία Βαρβάρα.
0: Παντού! Σε όλα τα δυτικά πράσινα.
1: Έχει εξαπλωθεί και στον Βελανίδη, βέβαια.
0: Και Βελανίδη Ηλίας, βεβαίως. Καλημέρα να πούμε και στη Φωνήνη μας ακούει στην καρδίτσα και μας στέλνει την καλημέρα. Τη καλημέρα. Και στο Βασίλη, τον άλλο Βασίλη, καλημέρα. Σήμερα. Όλοι μαζί θέλετε τις καλημέρες.
1: Και
0: μαζί.
1: Πολύ καλά κάνετε. Και θα μας απαντήσετε κιόλας και στο ερώτημα που έχουμε βάλει από νωρίς, αφού πρώτα σας πω Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
0: Φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, παρακαλώ. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την παπάκι Lepas Greece και μάθετε περισσότερα.
1: Λέπας δηλαδή από τη Λεοπάρδαλη, έτσι.
0: Ωραίο.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
15: Next Generation EU.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος του Περιστερίου. Τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 17 βαθμοί Κελσίου, 15 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Άρτα.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Θηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη, στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Ήρθες λοιπόν, ξεκίνησες πρωί-πρωί, μία τα καύσιμα, μία τα τρόφιμα, μία το ρεύμα, μία το φυσικό αέριο. Έρχεται ο Θεόδωρος και σου λέει: καλημέρα, Ανατολή Ηλίου, μια καινούργια μέρα με πολλές ελπίδες αρχίζει. Θέλω αισιοδοξία από όλους μας. Και έχει δίκιο ο Θεόδωρος. Ήρθες εσύ εδώ να μας μαυρίσεις την ψυχή. Κασάνδρα.
1: Εγώ, τι είναι η Κασάνδρα, τι έχεις δει τις τιμές, στα καύσιμα.
0: Άσε μας,
1: στα πρατήρια.
0: Κάτσε πρωί-πρωί.
1: Τι πρέπει, και άσε που.
0: Όλο γκρίνια.
1: Ήρθες πρωί να μας πεις και για τα θαλάσσια αγκούρια.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Το πρωί η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, που κρύο.
0: 5 βαθμοί. Είδες τι θέλει ο Γιώργος από τη Δράμα.
1: Παπαχριστόφορο. Καλά, λογικό είναι.
0: Θέλω
1: εγώ.
0: Σα έχει λείψει ο Παπαχριστόφορο. Έτσι είναι από τα αγαπημένα σα χίτο συγκεκριμένο.
2: Πράξτε να αποστόλε και βάλει ο Ιδράμπιο τελευταίο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μήπως και αυτός είναι κβαντική ιατρική. Τίποτα, γιατί έτσι το κόβω.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη στη Φραγκφούρτη. Σωστός, Γιάννη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Messenger. Καλημέρα και στο Γιώργο. Το θαλάσσιο αγκούρι λέει: φαντάζομαι αναπνέει από τη μύτη ή από το στόμα. Θα μάθετε σε λίγο την απάντηση. Θα δοθεί για να μην έχετε απορίες. Καλημέρα και στο Θάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για το ηχητικό το οποίο προτείνεις. Να σε καλά, Θάνο. Πάμε παρακάτω. Χθες συνέντευξη και του Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky.
1: Ναι.
0: Για όλα φυσικά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Για όλα πραγματικά. Και ένας Τσίπρας χωρίς να ανεβάσει τους τόνους. Έτσι, εγώ θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή, πάρα πολύ ήρεμος, ψύχρεμος, έδινε απαντήσεις. Άκουγε τους συναδέλφους μας, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Πιταρά. Απάντησε σε όλα.
0: Είχε εκεί πέρα ένα μπιφ. Ένα μικρό μπιφ στην αρχή.
1: Ναι, τι.
0: Εγώ εκεί εστιάζω. Δηλαδή, εγώ εκεί
1: στα οπαδικά θα είσαι εσύ.
0: Ναι, γιατί.
1: Στα οπαδικά, στα αθλητικά θα πω. Εγώ,
0: είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, είναι πανθυναϊκός ο Αλέξης Τσίπρας, είναι λογικό.
0: Και τι είπε.
3: Δύσκολη θέση να ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
4: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
3: Θα καταφέρω 15-16 χρόνια.
5: Και χωρίς γραβάτα και.
3: Μένω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό γίνεται. Θα το πάρετε φέτος.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
3: Δεν υπάρχει άλλη προοπτική.
4: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
1: Εντάξει, είναι.
0: Άμα δεν το πάρουμε και φέτος.
1: Ναι, σου λέει δεν γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας που είναι, ξαναλέω, γνωστό ότι είναι φιλάθλος του Παναθηναϊκού και πηγαίνει και στους αγώνες. Είναι. Και του άρεσε, δεν είναι και χιούμορ.
0: Στην προηγούμενη εμφάνιση. Sky,
1: ναι.
0: 2023.
1: Καλά άλλα χρόνια τότε.
0: Ναι, είχε πει.
4: Βεβαιότητα στις μέρες μας δεν μπορεί να εκφράζει κανένας και για
1: καλά,
4: τίποτα.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
4: Ίσως τη μόνη βεβαιότητα. Τη μόνη βεβαιότητα που μπορώ να εκφράσω, μιας και είμαι στο Sky, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Καμία
1: αυτό μου άρεσε που είπατε.
4: Καμία άλλη βεβαιότητα.
0: Ήταν και σίγουρος.
1: Ήταν και σίγουρος.
0: Καλά, και εγώ ήμουν σίγουρος για να λέω την αλήθεια. Είναι η εποχή επί Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Ήμασταν όλοι σίγουροι, αλλά την πατήσαμε, πρόεδρε. Άμα δεν το πάρουμε και φέτος έχουμε πρόβλημα.
1: Όταν μιλάει για τον Παναθηναϊκό Τσίπρας, γελάνε και τα μουστάκια του.
0: Παιδί
1: μου, το ζει.
0: Από παιδί τώρα, μεγαλωμένο στη λεωφόρο.
1: Πάντως έκανε, προκάλεσε τα βαντούρι. Ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ και μπάρε και να έχεις.
0: Αυτό που προκάλεσε
1: πατώματα,
0: νομίζω.
1: Ισόγια, καταστρώματα.
0: Ναι, και τα καταστρώματα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν αυτό το ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, κανείς άλλος δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι ή εμείς ή κανείς. Και εκεί άφησε και την αιχμή για το ΠΑΣΟΚ.
4: Ή εμείς. Ωραία. Ή κανείς.
3: Εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
4: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
3: Αν ο κ. Ανδρουλάκης
4: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι και ότι 3 χρόνια δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν τη Βελόνα. Οπότε
1: δεν είπε και ψέματα. Τώρα 2 λεπτά. Λέει ή εμείς ή αυτοί. Πρώτον.
0: Όχι, ή εμείς ή κανείς.
1: Ή κανείς. Ναι, συγγνώμη, αυτή είπα. Ή κανείς. Γιατί το λέει. Το λέει ως προς την κεντροαριστερά και κυρίως προς το κέντρο. Δηλαδή, αν τον έβλεπε και όλο το στήσιμό του και οι απαντήσεις του, ήταν απευθυνόταν σε αυτό το κοινό της, του κέντρου κεντροαριστερά, αλλά και του κέντρου. Και τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε 3 χρόνια, δεν ήμουν εγώ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είχα αποσυρθεί. Να κερδίσει, δεν μπόρεσε. Άρα. Ή εμείς ή κανείς. Όσον αφορά, σου λέει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό εννοούσε βεβαίως το ΠΑΣΟΚ.
0: Κάποιοι το πήραν εγωιστικά και.
1: Ναι. Για λαζονία μίλησαν.
0: Μίλησαν για λαζονία.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο καθένας να το εισπράξει όπως εκείνος θέλει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι περιγράφει μια κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τα τρία χρόνια. Υπήρξαν όμως αντιδράσεις και συγγνώμη που σε διέκοψα και από το Πασόκ και από την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάντως ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, είπε ότι ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι. Επέμενε σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα μεταξύ άλλων από το διχαστικό εμείς ή αυτή ή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το λαζονικό εμείς. Κανείς της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους. Είπε και σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
0: Και το Πασόκ φυσικά έκανε λόγο για λαζονία και αυτοθαυμασμό.
1: Από το Μητσοτάκης λέει χάος, περάσαμε στο εμείς ικανείς. Ήταν λογικό να προκαλέσει αντιδράσεις. Ξαναλέω όμως ότι ο κ. Τσίπρας έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο Sky και απευθύνθηκε σε συγκεκριμένα κοινά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και οι απαντήσεις που έδωσε ήταν και κοιτάζοντας συγκεκριμένα κοινά. Και ποια είναι τα κοινά? Από κέντρο και προς αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τον είδες να σηκώνει καθόλου τόνους? Όχι. Τον είδες να εκνευρίζεται? Όχι. Άρα σημαίνει ότι σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας στο επόμενο διάστημα.
0: Είπε ότι στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και έδειξε να στοχεύει επίσης στις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι,
0: μου έκανε
1: ναι,
0: εντύπωση
1: ναι,
0: η συγκεκριμένη αναφορά.
4: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων να συγκροτηθεί κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση και θα δώσουν και εντολή για κυβέρνηση. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
5: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρ ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε.
4: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
1: Λοιπόν, τώρα ο Τσίπρας φαίνεται πολιτικά πολύ πιο όριμο σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι έχουμε την εμπειρία. Και έχει την εμπειρία, έχει ξανακυβερνήσει. Το άλλο κομμάτι έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Γιατί υπήρξαν, έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα αστοχίες και δηλώσεις που δημιούργησαν σύγχυση στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που τοποθετούνταν για συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω και για την πατριωτική εισφορά είπε ότι υπάρχουν 70 οικογένειες που πρέπει να συνεισφέρουν και αυτό είναι ο πατριωτισμός κτλ. Έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Και μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει νέα πρόσωπα που εγώ δεν είμαι εναντίον των νέων προσώπων, είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Εξαιρετικά κάποια πρόσωπα. Κάποια πρόσωπα χρειάζονται. Πώς θα πω, παιδί μου, πρέπει να.
0: Χρόνο,
1: προπόνηση, χωρίς όμως να υποτιμώ τα πρόσωπα αυτά, γιατί καλό είναι στην πολιτική να μπαίνουν νέα πρόσωπα. Όμως άφησε και ένα παράθυρο για τους παλαιούς συντρόφους του. Ναι. Τι είπε η Ιωσήφ μου?
0: Εκεί λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση και το κατάστρωμα. Ναι. Γιατί λέει ότι οι πόρτες δεν κλείνουν για κανέναν και έδωσε και παραδείγματα.
4: Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό. Ότι δεν θα τσαλαβουτάμε όπως γίνεται και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα. Μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα. Εμείς είπαμε θα είμαστε εκτός βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινωνική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
5: Ναι, αυτό που έχετε πει.
4: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπαν πάμε στο κατάστρωμα.
0: Κατάστρωμα.
1: Ναι.
0: Πήγανε κατάστρωμα, ναι. Λοιπόν, όσο παραιτηθήκανε Μούτσι, Λοστρόμι και αυτά, φουλ στο κατάστρωμα. Εκεί
1: ναι.
0: Να πλένουνε.
1: Ναι.
0: Τι γελάζε, κάτσε.
1: Ναι, εντάξει, έτσι μας το είπες, ρε παιδί μου.
0: Στο κατάστρωμα ποιος πάει?
1: Εγώ βλέπω ότι, ρε παιδί μου, από τον εξώστη στο κατάστρωμα και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Δηλαδή θα πάμε και στο ισόγειο κάποια στιγμή, αυτό λέω.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό με τους καπετάνιους και τους μούτσους και όλα τα υπόλοιπα για τα καταστρώματα. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα μπορεί να έχει.
6: Τσίπρας, Αντρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για μούτσου δεν κάνουν. Ούτε για μούτσου.
0: Έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.
0: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky που προκάλεσε και τις αντιδράσεις που σας μετέφερε νωρίτερα η κυρία Αμαλία Κάτζου, καθώς αυτό το οποίο έμεινε ήταν η περίφημη ατάκα.
4: Ή εμείς Ωραία. Ή κανείς.
0: Αυτό λοιπόν. Παναγιώτης Βολάνιος προς το παρόν για να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιωτάκη.
7: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
7: Στο κόκκινο είναι η κάθοδος του Κεφισού, από κόκκινο μήλο μέχρι Εγάλεο, λόγω σύγκρουσης του δικύκλου με γιώτα αρχή στο ύψος του Περιστερίου που σημειώθηκε νωρίτερα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο του Κεφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, μπλοκαρισμένη άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεκάκι μέχρι Χαλάνδρη. Ζεσταίνονται από νωρίς εκεί γιατί έχουμε και πρώτο τζάμπολα απόψε.
0: Ναι, οπότε, ναι, τα είπαμε για την Ευρωλίγκα.
7: Αύριο η ΟΣΥΦ θα λέει πάλι τα. Τα δικά του με τις
0: τα μαγικά εκεί που θα γίνουν στο Telecom Center.
7: Ναι, τα αναμένουμε όλοι. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Ανάλογη εικόνα και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμ Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Θησίο, Γκάζι, Ταύρο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα σας συναντήσουμε πάλι στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στην Αγγελική. Η Αγγελική θυμάται ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε το 1916 ο Ρασπούτιν. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ο Ρασπούτιν που έμεινε και στην ιστορία. Και κάνει κάποιους παραλληλισμούς με τους τσαρλατάνους για τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια, γιατί και χθες υπήρξαν αποκαλύψεις. Και για τους διαλόγους που είχε ο περίφημος υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου. Αλλά και τις προτάσεις που έκανε ο υπνοθεραπευτής για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιους ασθενείς τον καρκίνο, την κατάθλιψη. Ακόμα πώς μπορεί να γεννήσει μια γυναίκα πιο εύκολα.
1: Απίστευτα όμως.
0: Ακούμε και οδοντιατρικές συμβουλές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, θα
1: ναι.
0: Τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια, γιατί μάθαμε χθες και νεότερα στοιχεία. Καλημέρα και στον Στέφανο. Θα πάμε φυσικά και στην κυρία Μπακογιάννη, η οποία και χθες επανέλαβε σε τηλεοπτική της εμφάνιση τη δήλωση για αλαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από κορυφαία στελέχη.
1: Ναι.
0: Τη Νέα Δημοκρατία και υπουργού, να δούμε τι απάντησαν.
1: Δεν το πελέει τυχαία. Δύο φορές χτύπησε η κυρία Μπακογιάννη για το συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 24 ώρα. Άρα είναι, δεν είναι τυχαίο αυτό καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Πολύ ωραίες οι ανακοινώσεις, λέει, για την ακρίβεια. Όμως δεν ακούμε τίποτα για το θέμα που ταλανίζει όλη την Ευρώπη και προκαλεί τις ακραίες αντιδράσεις, την ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Ειδικά στην Ελλάδα, λέει, που έχουμε πάρα πολλά κακοποιά στοιχεία. Εγχώρια και εξωχώρια. Αυτή η συζήτηση, λέει, θα έπρεπε να είναι ψηλά στην ατζέντα. Καλημέρα και σε σένα, Δημήτρη. Και στο φίλο μας τον Πάνο, που τον κάνουμε να ξυπνάει και φάτος. Να σε καλά, Πάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Νάταλη, στην Ιταλία, λέει, το θαλάσσιο αγγούρι λέγεται Κάτζο Ντι Μάρε. Κάτζο Ντι Μάρε.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Νάταλη, καλημέρα. Θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν, πώς αναπνέει αυτό το θαλάσσιο πλάσμα εκεί πέρα το οποίο υπάρχει κάτω στο βυθό. Πείτε και εσείς στο studio@3fm.gr.
8: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι?
0: Έλατε.
8: Ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμο.
0: Είναι εχινόδερμο.
1: Εχινόδερμο.
0: Το θαλάσσιο αγγούρι. Το έχεις δει? Στο έδειξα, της έδειξα φωτογραφία το πρωί για να ξέρει γιατί μιλάμε, δηλαδή.
1: Μπλιά.
0: Έλα μωρέ, πλασματάκι του Θεού είναι. Γιατί μπλιάξε, τι σε πειράζει να πει.
1: Δεν είναι τώρα, εντάξει.
0: Άστο εκεί πέρα το αγγουράκι. Πάμε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, να δούμε τι έχει ετοιμάσει το κορίτσι μας.
9: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ

0: χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη στον Πειραιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη, μας έκανες να χαμογελάσουμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία Κάτζου?
1: Λοιπόν, να πούμε λιγάκι για την επιστροφή ενοικίου. Ποιοι θα λάβουν την Παρασκευή αύριο διπλή ενίσχυση αναδρομικά. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε τώρα 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν όμως στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, θα λάβουν την Παρασκευή αναδρομικά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς επιστροφή δύο ενοικίων σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Λοιπόν, τώρα να μην σας πω ακριβώς ποιοι είναι. Είναι εντάξει, πλην Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Άρα, αύριο 25 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους έως και δύο ενίκια. Λοιπόν, οι ανέσεις πληρωμές αφορούν όσους έλαβαν τον Νοέμβριο του 25 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 24, επειδή πλήρωσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με το μισό της συνολικής δαπάνης του ενοικίου του 24. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 25, επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Άρα, αύριο, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια θα πάρουν τα αναδρομικά για την επιστροφή ενοικίου.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα, στου Ζωγράφου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αν δεν το πω, λέει, θα σκάσω. Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, λέει, αλλά Καλαμαράκι έχει σβήσει το δάσκαλό σου από το Βολάνιο. Σε γλεντάει κανονικά και δεν βλέπω αντίδραση. Το φρόνημα, λέει, πρέπει να κυματίσει, παλικάρι μου. Δεν το είπανε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Άσε να υπάρχει και λίγο το αλατοπίπερο.
1: Σκέφτομαι αύριο τι θα λέει το στόμα του, το Ιωσήφ Καλαμαράκι.
0: Τι να πω, εντάξει τώρα, πρώτη αγωνιστική είναι σιγά.
1: Πριν ξεκινήσει
0: δεν είναι και έτοιμες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες. Όχι μόνο, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό. Όλες οι ομάδες. Δεν είναι ακόμα έτοιμες. Θα τις δούμε σε μια έτσι κανονική μορφή εκεί κοντά στα Χριστούγεννα.
1: Ηχογραφήσω αύριο. Πρόσεξε.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Σχετικά με το «Ή εμείς ή κανείς», είναι ένα παλιότερο πάλι σύνθημα που είχε χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν έλθει στην εξουσία από την Καλαμάτα. Είχε πει τότε «Ή εμείς ή αυτοί». Αυτή ήταν η φράση που είχε χρησιμοποιήσει. Ο Σπύρος από τον Πειραιά λέει ότι ο Τσίπρας είπε ότι έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αλλά και εμείς έχουμε την πικρή εμπειρία της δικής του διακυβέρνησης. Είναι διαφορετικές, όπως καταλαβαίνεις, και οι αντιδράσεις και οι απόψεις.
1: Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα είναι και η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις του Οκτωβρίου. Απλώς επειδή ρωτάνε οι ακροατές, σήμερα το απόγευμα η πρώτη πληρωμή.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική τη Τζόρτζη. Το θαλάσσιο αγγούρι, λέει, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι έχει το καλύτερο real estate για να επιβιώνει αφού δεν κάνει τίποτα όλη μέρα. Μένει ακίνητο.
1: Α, ναι.
0: Δεν κουνιέται, ρε παιδί μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Κοίταξε να δεις πόσα γνωρίζουν οι ακροατές. Δεν το περίμενα. Μπράβο, παιδιά. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα στους δρομούς με την αυξημένη κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Και αναφερθήκαμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες. Καθώς, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά τα δρομολόγια μειώνονται. Κατέβασαν, λέει, ταχύτητα τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα το 2025. Χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, την ώρα που οι επιβιβάσεις σε όλο το δίκτυο μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λίγο, Αμαλία, τώρα τι γίνεται, μιλάμε για μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Είναι χιλιάδες χαμένα τα δρομολόγια που έχει καταγράψει η Στασή. Αυτό συμβαίνει συνήθως ή επειδή είναι πάλι οι σειρμοί και παρουσιάζουν τεχνικές βλάβες και αποσύρονται.
1: Ναι.
0: Ή επειδή δεν γίνεται σωστός ο προγραμματισμός.
1: Όπως και να έχει πάντως, επειδή λόγω των πανάκριβων καυσίμων στρέφει το κόσμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια. Αυτό είναι το στοίχημα. Τι λέμε, το λέμε και το λένε και συγκοινωνιολόγοι ως προς την αντιμετώπιση της κίνησης. Τι λένε, ότι αυτό πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αναβάθμιση που έχει γίνει σε ένα σημαντικό ποσοστό των μέσων μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια.
0: Είναι χιλιάδες λοιπόν τα χαμένα δρομολόγια. Αυτό το έχουμε πει και για τα λεωφορεία, τα οποία χάνουν πολλά δρομολόγια κυρίως λόγω της κίνησης, λόγω της καθυστέρησης. Εδώ μιλάμε, επειδή είναι παλαιοί οι σειρμοί και παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες, πρέπει να αποσύρονται. Αποτέλεσμα λοιπόν χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, επιβάτες οι οποίοι περιμένουν και ταλαιπωρούνται στις αποβάθρες. Και για να καταλάβουμε λίγο πόσο πολύ έχει στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι πωλήσεις για τις μηνιαίες κάρτες έχουν αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο 41%. 41% περισσότερες κάρτες μηνιαίες από τους πολίτες που προσπαθούν να βρουν διέξοδο στο πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων. Ναι, να βρεθεί όμως και ένα πρόβλημα για να μην ταλαιπωρούνται και να μην μένουν με τις ώρες στις αποβάθρες. Ξέρεις λέει πόσο κοστίζει στους Ευρωπαίους κάθε μήνα αυτή η κρίση των καυσίμων?
1: Πόσο?
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια.
0: 200 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει στον Ευρωπαίο φορολογούμενο όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κυρίως μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, όπου έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκό. Σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Κάθε φθινόπωρο φέρνει αλλαγές και νέους στόχους. Αυτό το φθινόπωρο είναι ευκαιρία να νεώσεις την καρνταρόμπα σου. Στα Lidl θα βρεις όλη τη φθινοπωρινή συλλογή εσμαρά. Καπαρντίνες, μπουφάν, γυλαίκα, φούστες, κολάν, αλλά και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως τσάντες ώμου και κάλτσες για να χτίσεις τα νέα σου σύνολα σε τιμές Lidl φυσικά. Ετοιμάσου να κυκλοφορήσεις με άλλο αέρα. Το νέο σου στυλ είναι ήδη εδώ και σε περιμένει να το υιοθετήσεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στη Φωτεινή. Ή εμείς ή κανείς, λέει, δεν έχει και άδικο μεταξύ μας. Αν εξαιρέσουμε ότι θυμόμαστε ακριβώς τι έκανε όσο ήταν πρωθυπουργός, η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτός μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαφορετική άποψη λοιπόν από τα προηγούμενα μηνύματα. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και φυσικά για να μάθουμε πώς αναπνέουν, όπως λέμε από την αρχή, τα θαλάσσια
2: αγκούρια.
0: Αυτά.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε
2: τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Xi Jinping. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, μιλώντας στους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας στο Nations League κόντρα στη Σερβία. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο απόψε στο Βελιγράδι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εσύ γιατί δεν μπαίνεις δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και μου κάνεις νοήματα, μου κάνεις χειραψίες.
1: Και άμα κοκκινήσεις μετά, άμα πω.
0: Τι βλέπεις, Μαρία?
1: Ναι, άμα κοκκινήσεις σαν τον μπαρμπούνι.
0: Δεν διάβασα εγώ τα μηνύματα που έχουν στείλει οι άνθρωποι εδώ πέρα με τα προβλήματά τους. Και η κυρία από εκεί μου κάνει χειρονομίες.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνεις εσύ, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί κοκκινήσεις σαν τον μπαρμπούνι.
0: Ντρέπεσαι.
1: Δεν ντρέπομαι.
0: Νόμιζα
1: ότι σε πιάσανε. Να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στο Μιχάλη που μας ακούει στην πανέμορφη Κεφαλονιά.
0: Άρα, Μιχάλη, καλημέρα.
1: Ναι, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, τη λάτρεψα. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Μου ένα πιτσιρίκα όταν είχα πάει. Πήγα φετός. Τη λάτρεψα την Κεφαλονιά, πραγματικά. Μου το είχε πει και ο Ιωσήφ βεβαίως. Θα ξαναέρθω σίγουρα. Δεν συγκράτησα κάτι. Όχι, φυσικά,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: μου
0: ναι.
1: Θέλουν οι άνθρωποι εδώ, Μιχάλη, στην Κεφαλονιά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, Μιχάλη μου, πραγματικά πανέμορφο νησί. Λάτρεψα την Κεφαλονιά, λάτρεψα το Αιγαίο.
0: Είναι απίστευτη η φυσική της ομορφιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, το Ιόνιο.
1: Το Ιόνιο, Αιγαίο, είπα, συγγνώμη. Λάτρεψα το Ιόνιο, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν συζητάω για τις παραλίες της, δεν συζητάω για το φαγητό, για το τοπίο.
0: Είναι
1: για...
0: η εναλλαγή του τοπίου, αυτή η φυσική ομορφιά που έχει, που είναι μοναδική πραγματικά. Το υπόλοιπο δεν το λες όμως.
1: Τι.
0: Θέλω να μας πεις, λοιπόν, λένε στην Κεφαλονιά τα αγκουράκια της θάλασσας.
1: Δεν το...
0: Εάν κατέβεις λοιπόν λίγο παρακάτω σε ναι. μήνυμα που έχει έρθει 8:59 από το φίλο μας τον Σταύρο,
1: ναι.
0: εκεί θα καταλάβεις πως λέγεται στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και γενικότερα στα Επτάνησα το αγκουράκι της θάλασσας. Διάβασέ το, Σταύρος, 8:59.
1: Στη Λευκάδα, αλλά γενικότερα στα Επτάνησα και στο Ιόνιο, το θαλάσσιο αγκούρι αποκαλείται με τη λαϊκή ονομασία Ψολιόγκος.
0: Ναι. Ναι. Αυτή είναι η ονομασία.
1: Δεν το ήξερα. Έτσι το ονομάζουν. Εντάξει, εκεί στο Ιόνιο το.
0: Ισχύει αγκουράκι.
1: Ναι, ναι, δεν το ήξερα. Ναι.
0: Άμα μπει και στη Wikipedia, θα το διαβάσει. Αναφέρεται εκεί.
1: Αυτό είναι ο όρος. Τι να κάνουμε, έτσι το ονομάζουν.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλή σας ημέρα, λέει. 22 Σεπτεμβρίου από Παλαιό Φάληρο για Λεωφόρο Αλίμου με Β1. Περίμενα στη στάση 50 λεπτά. Επιστροφή από το ίδιο σημείο, αναμονή στη στάση 65 λεπτά. Έφαγα και την καταιγίδα.
1: Ναι, να τα
0: αυτά που λέγαμε λοιπόν με τις ακυρώσεις των δρομολογίων.
1: Να πω ότι σήμερα είναι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει η Πύλος και τα Κύθυρα.
0: Τα Κύθυρα, βέβαια.
1: Βεβαίως, έτσι ξεκίνησε αυτή η εορτή από την ιερά μονή εκεί της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθυρα. Όταν κάποιος βοσκός μέσα στις Μυρτιές βρήκε την εικόνα της Παναγίας. Άρα γιορτάζει χρόνια πολλά και στα Κύθυρα και στην Πύλο.
0: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στο Σωτήρη Συναμοργό. 2,63 η βενζίνη σήμερα, Συναμοργό.
1: Περαστικά λέει, τι να πει ο άνθρωπος.
0: 2,63.
1: Τι να πει.
0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε φυσικά με το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και την αναμονή στην οποία βρισκόμαστε για να μάθουμε ποια θα είναι τελικά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς, τα περιμένουμε. Γυρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω αύριο το βράδυ από την Αμερική. Άρα θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν και συσκέψεις και ίσως από αρχές της εβδομάδας έχουμε την ακτινογραφία των νέων μέτρων στήριξης.
0: Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Είπαμε για τη γεώτρηση, έτσι, την άνοιξη του 27, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Μιλώντας χθες σε Έλληνες
1: ομογενείς. Ακριβώς. Ο κ. Παπασταύρου έχει διαδοχικές συναντήσεις και με ExxonMobil και με Chevron. Θα βγουν καλές ειδήσεις από εκεί όσον αφορά τις γεωτρήσεις.
0: Στο Ιόνιο, λοιπόν, η πρώτη γεώτρηση την άνοιξη του 2027. Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky, εκεί που είπε ότι ή εμείς ή κανείς για να γίνει η πολιτική αλλαγή.
1: Και αυτή η έκφρασή του προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση και της κυβέρνησης, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.
0: Φυσικά η Αμαλία μας είπε και τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Γιατί αύριο Παρασκευή αναδρομικά όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές κλπ. Που είναι εκτός της οικίας τους, που εργάζονται εκτός του τόπου διαμονής τους.
0: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το θέμα που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται κυρίως σε μετρό ηλεκτρικό και τραμπ από τα χαμένα δρομολόγια.
1: Είπα για την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Γιορτάζει το όνομα Μυρτό σήμερα. Γιατί θέλω να πω ότι η ξαδέρφη μου στην Πάτρα που μας ακούει και την ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Της λέω να της. Και θα πω βέβαια, δεν το ήξερα, φούλα μου, φούλα. Λοιπόν, γιορτάζει η κόρη της η Μυρτό. Μυρτό μου, χρόνια πολλά. Χιλιόχρονη να σε χαιρόμαστε και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις που δίνει φέτος το κορίτσι μας.
0: Κάθε καλό.
1: Κάθε καλό.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Χθες είχαμε και νέα τηλεοπτική εμφάνιση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία επέμεινε σε αυτήν την δήλωση που είχε κάνει για τις αλαζονικές συμπεριφορές.
2: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
1: Αλαζονικές συμπεριφορές.
0: Το είπε ξανά λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ξαναχτύπησε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Δεύτερη μέρα.
1: Ναι, και δεν. Ό,τι λέει η κυρία Μπακογιάννη δεν το λέει τυχαία. Έτσι. Έχει την πολιτική 40 χρόνια. Αν το λέω σωστά, το νομίζω 40 χρόνια. Δεν το λέει τυχαία. Τώρα. Πάει κάπου το μυαλό. Δεν ξέρω. Και το δικό σου.
0: Καλά,
1: το δικό
0: πάει το μυαλό. Ναι. Το μυαλό πάει.
1: Γενικώς η αλαζονία δεν είναι καλός σύμβουλος γενικότερα. Και τι λέει, ότι ο απογοητευμένος, ο προβληματισμένος δημοκράτης δεν θέλει τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές. Αυτό επικοινωνεί.
0: Ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, με μεγάλη ακρίβεια, με πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, δεν μπορεί να βλέπει και αλαζονικές συμπεριφορές. Τώρα, βέβαια, ρωτήθηκαν κάποια κορυφαία στελέχη.
1: Ναι.
0: Για το ποια μπορεί να είναι αυτά τα στελέχη, υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι κατά το κοινό λεγόμενο. Ρωτήθηκε, ας πούμε, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ρωτήθηκε και ο Μάκης Βορύδης.
1: Ωραία, ρωτήθηκε και ο κύριος Οικονόμου.
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ο κύριος Οικονόμου, από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά. Εγώ λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εμένα οι απαντήσεις έτσι που μου έδωσαν. Μου έφεραν στο μυαλό μια ελληνική ταινία. Και προσπαθήσαμε έτσι λίγο αυτά να τα παντρέψουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν.
3: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου?
4: Εδώ, μάλιστα, εδώ.
3: Για πες μας, τι συνέβη?
4: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή.
5: Παθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να ήθελε να σου. Δεν νομίζω.
4: Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γεδικιά Ρούγλου, δεν μιλάω.
6: Ναι, βέβαια.
4: Μιλάγαμε.
3: Εσύ για Γεδικιά Ρούγλου.
7: Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με του υπουργού. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
4: Εγώ τώρα δεν σα είπε Ξανθοπούλου, μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα.
3: Ούτε και εσύ πρόσεξες Λαζάρου.
8: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια. Την άκουσα τη δήλωση κύριε Μπακογιάννη.
4: Ούτε και εγώ κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδικιάρουγλου.
0: Ήταν όλοι στη Γιαδικιάρουγλου. Όλοι στη Γιαδικιάρουγλου είχαν τα μάτια του καρφωμένα. Κανένα δεν ξέρει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γνωρίζω.
0: Αχ, αυτή η Γιαδικιάρουγλου τι μα έχει κάνει. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση και κυρίως στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Εκεί, την πρωτοκαθεδρία, το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Βγήκε και ο κύριος Αυλονίτης, που πήγε πρόσφατα στο Πασόκ, αφού
1: καλά.
0: Είχε φύγει
1: δεν
0: από το κόμμα
1: καλά,
0: του κυρίου Κασελάκη, και αφού είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αρχικά και τελικά πήγε στο Πασόκ. Είχε κάνει μια δήλωση λοιπόν ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με τις υπόλοιπες δυνάμεις, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου, το μάζεψε μετά.
1: Το ανέφερε ξανά τώρα.
0: Το ξαναμόλυσε μετά.
1: Τι γίνεται.
0: Γιατί βγήκε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open, ρωτήθηκε και το επανέλαβε.
9: Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τις θέλεις του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή, και με την Νέα Αριστερά.
0: Πούνε...
9: Το θεωρώ, όλα αυτά τα κόμματα θεωρώ ότι κινούνται στον χώρο της κέντρο αριστερά. Όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
0: Μπορούμε να κάτσουμε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
1: Η γραμμή είναι άλλη του Πασόκ, η επίσημη γραμμή της
0: Καλαμάτας. Ναι, ο κ. Σαβλονίδης λέει και Ελλάς,
1: όλοι μαζί.
0: Και ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Και Νέα Αριστερά.
1: Ντάξει,
0: και
1: Βαρουφάκη,
0: την Κωνσταντοπούλου ξέχασε, μόνο χθες.
1: Χθες, γιατί προχθές, αντιπροχθές πότε την είχε πει, την είχε βάλει στην εξίσωση.
0: Τώρα δεν την
1: έχει. Ναι, δεν την έχει στην εξίσωση. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή ειλικρινά.
0: Γίνεται ένας χαμός λοιπόν
1: για
0: το ποιος θα επικρατήσει στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή η σοσιαλδημοκρατία.
10: Αν λοιπόν κάνουμε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και μέσα από ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό αποτύπωμα βάσει ενός καθαρού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος.
11: Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα.
12: Ο στόχο
6: στόχος μας είναι να φέρουμε τη σοσιαλδημοκρατία πιο κοντά στην αριστερά.
12: Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού και εκτείνεται από τη δημοκρατική δεξιά ως τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας.
13: Γι' αυτό εισηγούμε το κάλεσμα των ανθρώπων που είναι σοσιαλδημοκράτες να είμαστε μαζί.
14: Η σοσιαλδημοκρατία αντεπιτίθεται σε όλη την Ευρώπη.
15: Survivor της σοσιαλδημοκρατίας θα έπρεπε να το ονομάζουν.
0: Έχουμε ένα survivor της σοσιαλδημοκρατίας. Όλοι είναι σοσιαλδημοκράτες. Πρέπει ο Σαμαράς πετάει μια σοσιαλδημοκρατία.
1: Όταν ήταν
0: πρόεδρος στην Νέα Δημοκρατία.
1: Πάει με όλα.
0: Πέταγε και εκείνος, πάρει και εσύ μια σοσιαλδημοκρατία να έχεις.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Καλημέρα
1: στην Γεωργία. Τρίζουν τα κόκαλα της σοσιαλδημοκρατίας, να ξέρεις. Τρίζουν τα κόκαλα.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Ναι, για Δικιάρογλου, για Δικιάρογλου. Καλημέρα και στον Δυτικό. Εσείς λέει ποιους υπουργούς θεωρείτε ότι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη.
1: Εμείς θα πούμε εδώ το επιχείρημα Μπακογιάννη.
0: Η κυρία Μπακογιάννη πρέπει να πει.
1: Εμείς το είπαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ρωτήστε τη. Καλημέρα, Ελένη μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά.

0: παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για λίγο, γιατί θα σχολιάσουμε σε λίγο με τη Βούλα και Χαγιά.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ναι, και τη συνέντευξη του Αλέξη.
0: Και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως τα όσα συμβαίνουν και στο χώρο της κέντρο-αριστεράς και της social-δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Όπως είπαμε, αλλά στη συνέχεια, όπως σας έχουμε αναφέρει νωρίτερα, θα πάμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη,
1: ναι,
0: στους συγκλονιστικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τα SMS που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου, αλλά και τα όσα πρότεινε ο υπνοθεραπευτής,
1: ναι, ναι,
0: ως θεραπείες σε πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Όπως ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να τρως.
0: Γιατί χθες είχαμε ακούσει την, ναι, συνταξιούχο οδοντίατρο από το Ηράκλειο που,
1: βέβαια,
0: έλεγε για τον καρκίνο να, ναι, ρίχνουμε μαγειρική σόδα.
1: Α, όχι, νεύτη, νεύτη,
0: όχι,
1: όχι. Ο νεύτης που ήταν.
0: Ο νεύτη είχε πει η γάκα σε μια κυρία να πίνει.
1: Νεύτη, μαγειρική σόδα.
0: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα,
1: ναι,
0: για τον καρκίνο, σε,
1: ναι,
0: τηλεοπτική εμφάνιση,
1: ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: κανάλι,
1: ναι,
0: της Κρήτης.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον υπνοθεραπευτή, τι πρότεινε λοιπόν για πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Παντός αυτά που ακούγονται πια και ανακαλύπτονται, και αποκαλύπτονται, συγγνώμη, είναι εξωφρενικά και θα έλεγα και ολίγο ανατριχιαστικά. Δηλαδή, πώς γίνεται άνθρωποι που όχι δεν έχουν σπουδάσει, δεν ξέρουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, να δίνουν τέτοιες συμβουλές για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και να σου πω κάτι, έπρεπε να χαθεί, θα το ξαναπώ. Ένας άνθρωπος που ήταν και διάσημος, δηλαδή ήταν δημόσιο πρόσωπο ο Μαζονάκης, για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Σκέψου να ήταν κανένας άλλος ανθρωπάκος. Δεν θα το είχαμε μάθει.
0: Εσύ λες, σκέψου να ήταν κάποιος άλλος ανθρωπάκος ή σκέψου πόσες φορές έχει γίνει αυτό ενδεχομένως στο παρελθόν και δεν έχει μαθευτεί ποτέ.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Γιατί δεν πήρε έκταση το θέμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί όπως λέγαμε τώρα με την Αμαλία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συναδελφό μας, τη Βούλα την Καχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Εδώ, πολύ καλά, εσύ.
1: Εδώ, ξέρεις τι, αναρωτιόμαστε με τον Ιωσήφ, τον Καλαμαράκι. Όλοι οι παιδί μου διαρριγνούν τα ημάτια τους για τη σοσιαλδημοκρατία.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα την αποκτήσει, τι είδες, έδωσε και τη συνέντευξη χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Πώς αποδοκοποιείς εσύ αυτή τη συνέντευξη?
2: Ευτυχώς που δεν με ρωτάς να σου αποκωδικοποιήσω τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα.
1: Α.
2: Γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
2: Και ποιος την εκφράζει. Ας ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σημειολογικά, συνέντευξη στον Sky και μάλιστα αρκετά έτσι, φιλόξενη θα έλεγα, δεν υπήρχαν οι τριβές του
1: παρελθόντος. Ναι.
2: Ακριβώς, να θυμίσουμε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, το τότε κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε εμπάργκο στελεχών και συνεντεύξεων στο Sky. Ένα εμπάργκο το οποίο είχε σπάσει παραμονές των εκλογών του 2019 μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, όταν πήγε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη στο Sky. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επανήλθε στο Sky, νομίζω ότι, και ας μην μείνουμε στο κανάλι, αυτό τα είπα όλα για την σημειολογία. Νομίζω σε μια χρονική στιγμή που έχει ανάγκη από ένα μπουστάρισμα. Δηλαδή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Σεπτέμβριος δεν λειτουργήσαν καλά για το κόμμα Τσίπρα. Όχι ότι έχει γίνει κάτι συνταρακτικό ή,
1: ναι,
2: κάτι συνιστά καταστροφή.
1: Απλώς φαίνεται λίγο ότι τραβάει λίγο χειρόφρενο, ένα φρένο.
0: Ή
1: αυτό.
0: Τουλάχιστον δεν έδωσε την όθηση.
1: Δεν έδωσε πουσάρισμα η ΔΕΘ.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν, και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΑΔ, έχει να κάνει και με την κυβέρνηση και λιγότερο και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, ενδεχομένως, Βούλα, να πήγε λίγο καλύτερα από τους άλλους.
2: Λίγο καλύτερα. Όχι όμως κάτι θεαματικό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα κόμματα μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές και ενώ πάντα δίνουν σημαντικό βάρος στη ΔΕΘ, είδαν ότι το ταμείο δεν λειτουργήσε προς τα πάνω, δηλαδή δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, αν πούμε τα ποσοστά, αν τα παραλληλήσουμε με έσοδα. Το προσπερνώ για να γυρίσω στον κύριο Τσίπρα. Έχει λοιπόν ανάγκη, εφόσον είναι κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας, για μια περαιτέρω όθηση, η οποία δεν ήρθε με το άνοιγμα της νέας σεζόν. Και αυτό είναι κάτι προβληματικό. Διότι εφόσον ο κύριος Τσίπρας θέλει να διατηρήσει το αφήγημα ότι ο στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή με για αλλαγή πολιτικής, άρα να κερδίσω τις εκλογές, τότε θα πρέπει τα ποσοστά του να συμβαδίζουν με το αφήγημα και να δίνουν μία αίσθηση ότι ναι, πράγματι μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτό το ή εμείς ή κανείς, πώς το ακούσεις?
2: Εκεί λοιπόν έρχεται η επιβολή των διλημάτων. Δηλαδή, όταν με το πρόγραμμα δεν κερδίζεις, δεν θα μπω στην ουσία τώρα τι ήταν το πρόγραμμα και αν παρουσιάστηκε σωστά ή αν είναι καλό ή κακό. Όταν λοιπόν με το πρόγραμμά σου, το οποίο είναι το μεγάλο σου όπλο, δεν κερδίζεις, δεν κάνεις ένα ευρύτερο ακροατήριο να σε ακούσει ή δεν το έχεις επικοινωνήσει ακόμη σωστά, τότε έρχεται η σειρά των διλημάτων. Διλημάτων που, όπως έχουμε δει, τα βάζει μετεπιτάσεως και ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το ενδεχομένως σκληρό δίλημα ή, αν θέλετε, και άγαρπο δίλημα, ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ξαναβάζει διλήμματα που παραπέμπουν λίγο και στο 2012. Ενδεχομένως η στόχευση να είναι να δείξει ότι πάμε σε εκλογές οι οποίες δεν είναι υποκανονικές συνθήκες, ότι υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα, ότι όποιος αναλάβει τα ηνία της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές θα καθορίσει ενδεχομένως την τύχη των πολιτών στο να έχουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και να μην υπάρχει διαφορά στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν άρχισε ο χορός των διλημάτων, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δεν θα σταματήσει, θα μπαίνει από όλες τις πλευρές. Και πολύ σωστά βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία γενικότερα, και το ΠΑΣΟΚ εντόπισε αυτό το δίλημα, διότι αν το αναλύσουμε και δούμε τι λέει, λέει είναι μια παραλλαγή του Μητσοτάκη σε χάος. Δηλαδή, ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
2: Το κανείς δεν παραπέμπει σε σταθερότητα. Παραπέμπει σε ακυβερνησία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της Βούλας. Την άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως πάντα.
2: Έχω αυτή την αίσθηση που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας βάζει εμέσως με τον τρόπο του ένα άλλο δίλημα περί σταθερότητας, του ότι αν δεν είμαστε εμείς και δεν έχει η πολιτική αλλαγή, η χώρα θα πάει στα βράχια.

0: δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμεινο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Οχ, τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας.
9: Λατόι FM στους 103,3.
10: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
11: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
15: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για

0: Ραντεβού 2841-0-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Για πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πόλη αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Σάλιμο, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, στην Άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: στους 97,8. Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίνωνος 69 Πειραιάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μια καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπρόκο. Αγαπητέ Δημήτρη, ειλικρινά σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Τώρα, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, και γι' αυτό το λόγο η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
1: Και για τα προβλήματα της καθημερινότητας που λέγαμε και νωρίτερα, σχετικά και με τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θέλει ένα μήνυμα η Δέσποινα από το Παλαιό Φάληρο. Και λέει, για να πάει κάποιος στο Παλαιό Φάληρο από Νέα Σμύρνη, χρησιμοποιεί το τραμ προς Βούλα. Το Παλαιό Φάληρο είναι δεξιά.
2: Ναι.
1: Το τραμ λοιπόν στην παραλία στρίβει αριστερά, όπου δεδομένου για να πας Παλαιό Φάληρο κατεβαίνεις στην πρώτη στάση, περνάς στην απέναντι γραμμή, περιμένεις μέχρι και μισή ώρα, παίρνεις το τραμ για Πειραιά και κατεβαίνεις Φλίσβο. Μετά λέει για να προχωρήσεις στο Φάληρο ποδαράκια. Όλα αυτά το 2026. Μην πω, λέει, για την εφιαλτική επιστροφή για να πας Νέα Σμύρνη. Όχι, Δέσποινα, μην το πεις. Φαντάζομαι, λέει, ότι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ούτε που θα σκέφτονται να κινηθούν έτσι. Σας ευχαριστώ, Δέσποινα. Εμείς ευχαριστούμε, Δέσποινα, για το μήνυμά σου και την ενημέρωση και για τη συγκεκριμένη γραμμή. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Καλημέρα, Ντεμάη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, λέει. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να βγουν στη φόρα όλα αυτά με τους απατεώνες. Το ίδιο μήκος κύματος είναι και το μήνυμα που έχει στείλει ο Διονύσης. Τσαρλατάνοι, λέει, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
2: Σωστό είναι αυτό.
1: Όπως δείχνουν τα πράγματα. Όπως και πολλοί ευκολόπιστοι που ανοίγουν το πορτοφόλι τους για να δώσουν μεγάλα ποσά σε αυτούς τους τύπους που υπόσχονται μέχρι και ανάσταση νεκρών.
2: Το πρόβλημα, Ιωσήφ, το είπαμε και χθες, είναι ότι. Είναι ανύπαρκτη, ήταν και είναι ανύπαρκτη έλεγχη. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάτι και ακούω για κάποιους ελέγχους, αλλά τόσα χρόνια όλα αυτά τα παραϊατρία λειτουργούσαν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Είχαν μέσα μηχανήματα τα οποία κάνανε θεραπείες που έπρεπε να γίνονταν σε νοσοκομεία, άλλες θεραπείες, οδοντιατρία που ήταν και κέντρα αισθητικής, μέχρι και κτηνιατρία άκουσα. Απίστευτα πράγματα. Άρα μια αγορά συγκεκριμένη άναρχη, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι. Πώς γίνεται αυτό? Και ποιος προστατεύει τον πολίτη? Να μου πεις, δεν φταίς εσύ που πας? Δεν μπορώ να τα ρίξω τώρα και σε έναν άνθρωπο που πηγαίνει.
1: Δεν είναι όλα θέμα ατομικής ευθύνης.
2: Εντάξει, να θεωρήσω ότι. Το ξαναείπα. Ότι πας κάπου και βλέπεις κάποια ακραία πράγματα ή ακούς. Πρέπει να είσαι λίγο. Να πονηρεύεσαι. Όμως, ο άλλος που θέλει μια ελπίδα. Που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Θέλει κάπου να πιαστεί. Δεν είναι λογικό αυτό?
1: Θέλει να κάπου να πιαστεί, λοιπόν, και εμφανίζονται αυτοί οι κομπογιανίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ό,τι μέθοδο μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούσαμε χθες αυτή την οδοντίατρο από το Ηράκλειο, συνταξιούχος πλέον, η οποία έδινε συμβουλές για καλύτερη ζωή, για ευεξία και όλα τα υπόλοιπα, η οποία πρότεινε σε καρκινοπαθείς να παίρνουν μαγειρική σόδα και να την βάζουν πάνω στον καρκινικό όγκο με κάποιο τρόπο. Και αυτό το διαφήμιζε μέσα από τοπικά κανάλια.
2: Αυτό ακόμα.
1: Το θέμα το ανέδειξε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ναι. Και πήραν τα πράγματα τον δρόμο τους. Υπήρξε και παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου εκεί στο Ηράκλειο. Χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λοιπόν, ακούσαμε σε βίντεο τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζωνάκη, στον παρελθόν, να δίνει και εκείνος οδηγίες, συμβουλές για θεραπείες σε καρκινοπαθείς. Για να τον ακούσουμε λοιπόν τι προτρέπει τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουν για να βελτιωθεί η κατάσταση.
3: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουνε 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις σας έδειξα, περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουνε πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουνε μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουνε το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, όπως βλέπετε δεν τα πάνε και τόσο καλά.
1: Όσοι πάρουν την παραδοσιακή θεραπεία δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά, αλλά με τα μανιτάρια σκοτώνονται τα καρκινικά κύτταρα. Έλεγε αυτός ο άνθρωπος σε δημόσια θέα. Μιλούσε, απευθυνόταν σε κοινό και έλεγε στους ανθρώπους να παίρνουν κάποια μανιτάρια συγκεκριμένα, τα οποία έκαναν θαύματα για τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο. Γιατί όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, έδινε συμβουλές και για ανώδυνο τοκετό και για οδοντιατρικές πράξεις, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη.
4: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
3: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
1: Με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη, η ψιλοκυβίνη είναι μανιτάρι. Είναι μία ουσία αυτή, τελειώνεις με την κατάθλιψη. Βγάζεις δόντια χωρίς αναισθησία με ύπνωση και ανώδυνο τοκετό επίσης με ύπνωση. Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Τα είπαν χθες και οι γιατροί και οι μευτήρες και οι οδοντίατροι. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε.
2: Ακριβώς. Ό,τι ήθελε. Χρησιμοποιούσε. Τι να σου πω τώρα, μανιτάρια και αυτά. Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
1: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα.
2: Μαγειρική σόδα, ακριβώς.
1: Φαντάσου τι γίνεται. Και φυσικά χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι διάλογοι που είχε ο γιατρός, η γιατρός μάλλον του Κολωνακίου με τον υπνοθεραπευτή το μοιραίο εκείνο απόγευμα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έρχονται λοιπόν στο φως συνταρακτικά στοιχεία να ακούσουμε λοιπόν τι SMS είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
5: Ο Αντένα αποκαλύπτει τη σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ανταλλαγή μηνυμάτων την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο του Κολωνακίου έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών. Στις 2 το μεσημέρι ο υπνοθεραπευτής φαίνεται να αγωνιά για το αν ο τραγουδιστής πήγε στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση.
6: Ήρθε ο Μαζό.
7: Ναι, ήρθε.
6: Όλα καλά.
5: Στη συνέχεια η γιατρός στέλνει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. 2 ώρες μετά, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ο υπνοθεραπευτής που φαίνεται να αγωνιά και πάλι τηλεφωνεί στη γιατρό και τη ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης για την Κηφισιά για το ραντεβού που είχε μαζί του.
7: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
6: Ποιος τον συνοδεύει?
7: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
6: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
1: Σε πήρα στο λαιμό μου. Της λέει ο υπνοθεραπευτής.
2: Της γιατρού. Του Κολωνάκη.
1: Δηλαδή
2: γιατρού.
1: Αυτό που συμπεραίνουν οι αρχές είναι ότι εκείνος είχε συστήσει.
2: Ακριβώς.
1: Τον Γιώργο Μαζωνάκη στη γιατρό γιατί πίεζαν να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγούμενη ημέρα και εκείνος είχε αναρωτηθεί τι είναι αυτή η θεραπεία που
2: ήταν
1: θα κάνω.
2: Ήταν ενστακτικός λέει.
1: Και κοστίζει από 3 έως 6.000 ευρώ.
2: Ήταν ενστακτικός.
1: Και γενικότερα φαίνεται ότι είχε ενστάσεις στο να προχωρήσει η θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα.
2: Ναι, και είπε και μέσω SMS αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι η απάντηση ήταν θα τον συγυρίσω.
1: Έτσι είπε ο υπνοθεραπευτής
2: στη γιατρό.
1: Ακριβώς.
2: Απίστευτο.
1: Μόνο και μόνο για να, μην χάσουν, για να μην χάσουν τα λεφτά. Για να γίνει η θεραπεία, όπως και αν είναι η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τα λεφτά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν μέχρι στιγμής από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και λέει ο Νικόλας από την Κοζάνη, εάν δεν ήταν λέει ο γνωστός τραγουδιστής, θα μαθαίναμε τίποτα.
2: Αυτό.
1: Είναι πολύ πιθανό το θέμα να μην είχε πάρει τέτοια έκταση.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το πιο πιθανό είναι.
2: Αν υπάρχουν και ανάλογες περιπτώσεις, δεν έχουν έρθει στη δημοσιότητα, αλλά επειδή συνέβη αυτό το τραγικό και έχασε τη ζωή του ο Μαζωνάκης, τώρα ξετυλίγεται το γαϊτανάκι. Και πραγματικά είναι σοκαριστικά όλα αυτά που αποκαλύπτονται.
1: Η ώρα είναι 10 παρα 20. Στο στούντιο έχει έλθει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
8: Καλημέρα και πάλι. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Δεν υπάρχει κάποιο τροχαίο, απλά είναι αυξημένο μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πανεπιστημίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Και η Χριστίνα, το ίδιο ερώτημα. Εάν δεν ήταν γνωστός αυτός που έχασε τη ζωή του, τα γιατροί αυτά, λέει, θα λειτουργούσαν ακόμα. Δεν είναι τρομακτικό αυτό?
2: Είναι τρομακτικό.
1: Χριστίνα, είναι τρομακτικό, αλλά είναι τρομακτικό ότι ήδη λειτουργούσαν τόσα χρόνια. Και κανείς δεν είχε κάνει το παραμικρό, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι. Τι γίνεται? Όταν διαφήμισαν την πραμάτια τους στο διαδίκτυο, σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως ακούσαμε, σε συνέδρια, κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή, ο οποίος δεν θέλει να διαβάσουμε το όνομά του,
2: ναι,
1: αλλά λέει: Καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα και έχω να παρουσιάσω ένα γεγονός που είναι πρόβλημα. Έχω δύο μικρά παιδάκια και η γυναίκα μου είναι έγκυος στο τρίτο. Αύξηση στο μισθό μας έχουμε να πάρουμε πάνω από 5 χρόνια και εγώ και η γυναίκα μου. Σήμερα πήγα στο Μανάβικο και πήρα 5 ροδάκινα, 3 αγκουράκια, 5 ντομάτες και 8 πατάτες και πλήρωσα 20 ευρώ. Έχω απογοητευτεί. Τι θα κάνουμε, λέει, πώς θα βγει? Και έχουμε μπροστά μας και αυτή την εγκυμοσύνη. 2-3 χιλιάρικα έξοδα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Αυτή είναι
2: έτσι,
1: η καθημερινότητα.
2: Ακριβώς.
1: Και αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, ότι έχεις την κατανόησή μας, τι να την κάνεις να μου πεις.
2: Να
1: είσαι γερός και εσύ και η σύζυγό σου. Και να έχετε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και με το καλό να έρθει το νέο μέλος. Και μετά οι άνθρωποι λοιπόν ακούνε τις κόντρες, τις αντιπαραθέσεις,
2: ακριβώς,
1: τους χαρακτηρισμούς,
2: έτσι,
1: τη φαγωμάρα,
2: και
1: τις κοκορομαχίες.
2: Ναι, μα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όλο αυτό που γίνεται. Αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα πάντα. Ο κόσμος θέλει να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά του. Να μπορεί να βγαίνει ο μήνας. Να μπορεί να βάζει στο αυτοκίνητό του τη βενζίνη που χρειάζεται για να, πάει, για να κάνει τις μετακινήσεις του. Να μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει τα απαραίτητα. Δεν σου λέω να αγοράζει και να. Δεν υπάρχει αυτά πια κάποτε με τα καρότσια που ξεχύλιζαν από πράγματα. Αυτά είναι. Το έχει δύο παιδιά και έρχεται ένα τρίτο και σου λέει: Πήρα 3 πράγματα 20 ευρώ. Πώς θα βγει? Αυτά είναι τα προβλήματα.
9: Real FM.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο! ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την υπόθεση θανάτου και δολοφονίας, μπορείς να το πεις, του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Θεόδωρος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο. Καλημέρα στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ. Εγώ θα συμφωνήσω, αγαπητέ Μιχάλη, μαζί σου ότι και οι πολιτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και στο τι λένε για αυτά τα θέματα και στο τι κάνουν, πού πηγαίνουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι μηνύματα περνάνε προς τον κόσμο.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, Ιωσήφ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να γίνονται έλεγχοι, ένα πλαίσιο για όλα αυτά τα, τι να σου πω, τα κέντρα. Γιατί, ξαναλέω, δεν μπορεί να λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά από εδώ αποδεικνύεται ότι δε και χρόνια λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς
1: ναι,
0: κανέναν έλεγχο.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Αχ, λέει παιδιά, το μόνο πράγμα που δεν έχει αυξηθεί στο σούπερ μάρκετ είναι η τιμή του νομίσματος που βάζουμε στη σχισμή του καροτσιού. Για να πάρουμε,
1: ναι,
0: το καροτσάκι.
1: Να πάρουμε το καροτσάκι.
0: Μόνο αυτό. Άστο, παιδιά, γιατί και με την ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Ναι. Βλέπουμε σε άλλα προϊόντα, σε άλλα δεν βλέπουμε. Ο κόσμος όμως γκρινιάζει. Άκουσα, παιδιά, μια κυρία χθες από τις Σέρες, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τους χορούς. Ποιους χορούς, θα μας πει αμέσως τώρα.
2: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Τώρα από εδώ και πέρα έρχονται τα μαύρα.
3: Σύνταξη,
2: σύνταξη, μηδέν. Τι λέτε, καλέ, τι λέτε.
3: Τώρα το χειμώνα.
2: Τώρα το χειμώνα. Να δούμε με την ηλεκτρική κουβέρτα πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Από καύσιμα.
3: Οπότε θέρμανση.
2: Γιόκ. Γιόκ θέρμανση.
3: Η κατάσταση βλέπει να καλύτερη
2: είναι. Ναι, πώς, πολύ. Το χορό του Ζαλόγου τον ξέρεις. Θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και θα πάμε κατευθείαν.
0: Έχετε για ρισούλες. Λόγκι μουνάρα χούλες.
1: Άσε και τον πόνο του Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον ο κόσμος έχει χιούμορ.
1: Ναι, έχει χιούμορ. Τι να κάνει ο κόσμος. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει τον καημό του. Γιατί δεν θα έχει, πρώτα απ' όλα, να θα έχουμε έλλειψη στη φέτα, σύμφωνα με όσα λένε οι παραγωγοί. Και από την άλλη, ανεβαίνει και η τιμή κοντά στα 15-16. Άλλοι λένε και 17 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έχει μεγάλο καημό.
0: Εγώ το λέω. Έχω πρόβλημα.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης, να ξέρεις. Το ακούω πάρα πολλούς και για την αύξηση της τιμής που αναμένεται, αλλά και το ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη.
0: Κάτσε να πούμε για κάτι ευχάριστο όμως, γιατί έχουμε διαγωνισμό εδώ που τρέχει στο αληθινό ραδιόφωνο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τριήμερο στη Μονεμβασιά είναι το πρώτο δώρο. Πανέμορφη η Λακωνία, η πατρίδα, ναι, του Γιάννη, ναι, Ρίτσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom στην κλήρωση της Δευτέρας. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε τώρα στο
1: real.gr.
0: Κοίτα χαριτωμενιές. Εκεί λοιπόν στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Έχουμε και όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκεί όπου βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοπροσώπως, πήγε στο αεροδρόμιο, παρότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο από το πρωτόκολλο, αλλά θέλοντας να δείξει πόσο καλές σχέσεις έχει ή θέλει να έχει, πήγε λοιπόν και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Και από την άλλη, ο Ερντογάν που πήρε πολλά κοπλιμέντα και πάλι από τον Τραμπ, αλλά από F-35 τίποτα. Μόνο. Μείνανε στα κοπλιμέντα, αυτό θα πω εγώ.
0: Και υπάρχει και μία είδηση που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά στο διαδίκτυο. Είναι ένα δημοσίευμα της El Mundo, της εφημερίδας, που λέει ότι η CIA έχει προειδοποιήσει για ρωσική επίθεση με drones Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.
1: Μάλιστα, αυτό μας έλειπε.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η είδηση από την El Mundo για πιθανή ρωσική επίθεση με drones σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία μετά από προειδοποίηση της CIA. Ωραία, περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Άμα δούμε και τίποτα τέτοια, όλο και καλύτερα. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αρχίζουν αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τη μέση αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε αρχεία από κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και σε δεδομένα από το σύστημα υγείας Medicare, τα οποία δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη.
6: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Η Σερβία αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα του Nations League. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα για την πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρίς στις 9 και 4 και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια στις 9 και μισή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά επιρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη είναι διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ακούγα πριν από λίγο στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας που έπαιξαν τα αποσπάσματα από παλιές ομιλίες, σεμινάρια εντός εισαγωγικών του υπνοθεραπευτή της υπόθεσης Μαζονάκη. Αναρωτιέμαι, στην εισαγγελία τα έχουν ακούσει? Γιατί αυτά παίζουν τις τελευταίες δύο μέρες σε κανάλια, ραδιόφωνα, sites. Τα έχουν ακούσει? Έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του? Καταρχήν, τον ακούμε στα βίντεο αυτά να αντιποιείται το ιατρικό επάγγελμα, να δίνει ιατρικές συμβουλές, και μάλιστα όχι για γρυπούλα ή για κρυολόγημα, αλλά σε καρκινοπαθείς, προτρέποντάς τους ουσιαστικά να επιλέξουν τα μανιτάρια αντί για την κανονική θεραπεία. Αυτό με βάση τον ποινικό μας κώδικα είναι κολάσιμο, είναι αδίκημα ή όχι? Αναρωτιέμαι. Το ακούμε δύο μέρες τώρα αυτό. Στην εισαγγελία το έχουν ακούσει? Επίσης αναρωτιέμαι, αλλά δεν έχω την πλήρη γνώση της δικογραφίας, ούτε την πλήρη νομική γνώση για να βγάλω συμπεράσματα, αναρωτιέμαι όμως, κάνω μια απλή σκέψη. Το γεγονός ότι ο Μαζονάκης πριν πάει για την πλασμαφαίρεση είχε αμφιβολίες και ενστάσεις και ο συγκεκριμένος τον έπεισε, παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση? Παράγει κάποιο νομικό αποτέλεσμα? Μπορεί να υπάρχουν κάποιες νομικές ποινικές ευθύνες για τον συγκεκριμένο? Γιατί το συνδυάζω στο μυαλό μου, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνω αυθαίρετα ή άδικα, με εκείνο το «θα τον συγυρίσω» που έγραψε στο μήνυμά του προς την κατηγορούμενη και ήδη προφυλακισμένη γιατρό. Και να μην μιλήσω βέβαια για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου που κατηγορεί κιόλας τους δημοσιογράφους γιατί ασχολούνται με τα χαΐρια του. Ένας τύπος που έδινε ιατρικές συμβουλές σε καρκινοπαθείς, προσπαθώντας να τους αποδείξει, τους έδειχνε και γραφήματα ότι το μανιτάρι είναι καλύτερο από την κλασική ιατρική θεραπεία.

Και όταν προτρέπεις κάποιον και τον πείθεις να κάνει μια ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη πράξη, δεν έχει άδεια γι' αυτό, κάνει παράνομα τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αυτό δεν έχει καμία ποινική ευθύνη. Απλά ερωτήματα, ελπίζω και εύχομαι, επειδή βέβαια πρέπει να αναγνωρίσω ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους ρυθμούς της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης, διατυπώνω την ελπίδα και την ευχή ότι θα πάρουν απάντηση τα ερωτήματα αυτά τις επόμενες μέρες από τις πρωτοβουλίες της δικαιοσύνης.

Τώρα το άλλο θέμα που μου έχει κάνει φρικτή εντύπωση σήμερα το πρωί και το οποίο επέλεξα για να ασχοληθούμε και να το κουβεντιάσουμε είναι αυτό το οικολογικό έγκλημα, όπως σωστά το περιγράφει σήμερα η εφημερίδα Το Μανιφέστο, που συντελείται στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων, ο οποίος καταλήγει στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Και η Καθημερινή έχει φωτογραφία στην πρώτη της σελίδα σήμερα. Αν δείτε το θέαμα που εμφανίζει ο Κηφισός, είναι όχι απλώς θλιβερό, αποκρουστικό. Με τίτλο «Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, ο Κηφισός».

Ελπίζω και εύχομαι να μην περιοριστούν οι αρχές μόνο στον οδηγό του βιτιοφόρου και στον υπεύθυνο του συγκεκριμένου πρατηρίου καυσίμων, αλλά να ασχοληθούν και με αυτούς οι οποίοι τους προσέλαβαν για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό που σας λέω. Μπαίνει μπροστά και υφίσταται τις ποινικές συνέπειες που δεν είναι και τόσο βαριές ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι μεγάλοι που έδωσαν την εντολή από κάποια βιομηχανία, από κάποια βιοτεχνία, μένουν στο απειρόβλητο.

Για παράδειγμα εδώ διαβάζω ότι η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η βιομηχανία, τα μπισκότα Παπαδοπούλου με τα οποία έχουμε μεγαλώσει οι περισσότεροι, διευκρινίζει, λέει, ότι το βιτιοφόρο που ελέγχεται δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά των λιμάτων. Δεν ξέρατε τίποτα δηλαδή εσείς. Πού σας έλεγε ότι τα πηγαίνει? Η συγκεκριμένη εταιρεία, λέει η βιομηχανία Παπαδοπούλου, έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τα λίματα από το εργοστάσιο προς το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων μεταμόρφωσης, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Και η βιομηχανία λέει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, προχωρεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη διερεύνησή του και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Και εδώ απλές ερωτήσεις έχω. Ήξερε η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου που πηγαίνει ο συγκεκριμένος και απορρίπτει τα λίματα? Είχε ελέγξει? Είχε προηγούμενη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία? Γνώριζε αν έχει καλή φήμη, αν κάνει καλά τη δουλειά της? Γιατί πληροφορούμε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός βιτιοφόρου έχει και προηγούμενα. Πήγαινε, λέει, παλαιότερα και τον είχαν πιάσει και τα αμόλαγε, γιατί αυτή είναι η λέξη, σε χωράφια. Νομίζω ότι στα συγκεκριμένα θέματα που συνδέονται με το περιβάλλον και με την ποιότητα της ζωής μας στο λεκανοπέδιο, πρέπει να γίνουμε όλοι πιο αυστηροί, πιο ευαίσθητοι.

Τώρα, το μεγάλο θέμα παραμένει το θέμα της ακρίβειας των τιμών, ιδιαίτερα στην Αντλία, και των τιμών όταν θα ανοίξει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Περιμένουν τα νοικοκυριά, περιμένουν οι οικογένειες με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία ποια θα είναι τα κυβερνητικά μέτρα. Και ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Γιατί ήδη οι εξοργιστικές αυτές τιμές, για παράδειγμα στο ντίζελ κίνησης, πληρώνονται στην Αντλία αυτή τη στιγμή. Πληρώνονται στα βενζινάδικα και πληρώνονται και από τους επαγγελματίες αλλά και από τους ιδιώτες. Και συμβάλλουν με πολύ έντονο τρόπο στη διαμόρφωση πολύ υψηλών τιμών και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ήδη για πολλά νοικοκυριά ο λογαριασμός δεν βγαίνει, σύντομα δεν θα βγαίνει και για πολλά ακόμη. Και επειδή ορισμένοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταλαβαίνουν μόνο με πολιτικά παύλα εκλογικά επιχειρήματα, σας λέω ότι αν πάμε σε χειμώνα που θα κρυώνει ο κόσμος, που τα παιδάκια θα πηγαίνουν στο σχολείο τουρτουρίζοντας από την προηγούμενη βραδιά που πέρασαν παγωμένα στο σπίτι, θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω, πιο πεζοδρομιακά, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κινηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι το μεγάλο θέμα από το οποίο θα κριθεί η επόμενη μέρα στη χώρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο που λέει: Νίκο, αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής δεν τα έκανε ούτε η Γεωργία Βασιλιάδου στην κυρά μας τη Μάμια. Καλημέρα και στον Ιωάννη που μου γράφει: Να δεις, Νίκο, τι πέφτει στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού. Ελάτε για μια δημοσιογραφική έρευνα και θα βγάλετε λαβράκια. Διονύση μου, συμφωνώ στη διαπίστωσή σου ότι εκτός από τους τσαρλατάνους που πάντοτε υπήρχαν και ακόμη υπάρχουν, υπάρχουν και πολύ ευκολόπιστοι συμπολίτες μας, αλλά δεν συμφωνώ με τη θεωρία της ατομικής ευθύνης, ειδικά όταν μιλάμε για οργανωμένες επιχειρήσεις, ιατρία, τα οποία λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα? Μιλάμε για την Καρνεάδου και για την Πατριάρχου Ιωακήμ. Μιλάμε για δύο από τους πιο εμπορικούς και τους πιο κεντρικούς δρόμους του Κολονακίου. Είναι δυνατόν να λειτουργούν ιατρία τα οποία δεν ελέγχονται και τα οποία κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις?

Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που λέει το βιτιοφόρο. Όταν έλεγε στην μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου ότι τα πήγαινε στον βιολογικό, έδινε στη βιομηχανία τα παραστατικά από τον βιολογικό ώστε να ελέγχεται. Δεν δίνει έγγραφα ο βιολογικός όταν παραλαμβάνει βιτίο? Είναι άλλο ένα ερώτημα και όπως βλέπεις Νίκο μου το μεταφέρω στον αέρα. Ο Διονύσης μου λέει τι ωραία το είπες. Γλαφυρά θα έρθει ο έρωτας. Πολύ ποιητικό και πολύ ρομαντικό. Να και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Σωτήρη, σε άκουσα και νωρίτερα. Το στέλνεις το μήνυμα κάθε μισή ώρα από την απελπισία σου. 2,63 μου λέει η βενζίνη στην Αμοργό. 2,63. Και ας μην πιάσω, μου γράφει ο Σωτήρης, στο σούπερ μάρκετ για να σας πω τι γίνεται με τα

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ζεστή καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει σήμερα και δυνατό ποντίκι με 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας και για το πόσο θα επηρεάσει, έχει ρεπορτάζ, το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
11: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας. Γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέρια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την, ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουν στο περίπτερο της Προτέρια.

Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, είναι ο τίτλος του ποντικιού. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής, γράφει το ποντίκι. Το ποντίκι που με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του διερωτάται. Είδος πολυτελείας η φέτα, βρε. Η φέτα. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου». Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Και πάντα από την Καθημερινή, έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Μιλάμε για στεγαστική ασφυξία. Ο Ριζοσπάστης αφιερώνει το πρωτοσέλιδό του στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που άνοιξε τις πύλες του με τίτλο «Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ». Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό-πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι, το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Ακόμη από το ριζοσπάστη διαβάζω τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Προκλητικός, λέει ο ριζοσπάστης, ο ψευτοκαυγάς των αστικών κομμάτων για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσα θα χάσει ο λαός. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Ακόμη μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά και στροφή των καταναλωτών μέσω Άιρις 7 στις 10 άμεσες πληρωμές.

Τα νέα έχουν τίτλο «Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία». Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Ακόμη, από το ένθετο «Υγεία», τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, διαβάζω στα νέα, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων και αγορές, εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. 5,12% έχει φτάσει το αμερικανικό, 3,55% το γερμανικό, 4,66 το γαλλικό, 4,38 το ελληνικό. Η απογευματινή ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο και γιατί. Και επικίνδυνες και fake θεραπείες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, έχει γράφει κάτι στα τουρκικά που δεν μπορώ να το διαβάσω. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι, λέει η δημοκρατία, για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη, γράφει η δημοκρατία, τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Και καλαμοκαβαλάριδες, τρέμει το Μαξίμου να απαντήσει στην τώρα, γαλάζιος διχασμός και ο Βορύδης απολογητής των συμμετανθρώπων, λέει η δημοκρατία. Η εστία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πήλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, λέει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του κυρίου Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμη και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Το μανιφέστο σας το διάβασα ήδη το πρώτο σελίδο του. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Η political, τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν προγραμματίστηκε συνάντησή τους. Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο. Νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Η ελεύθερη ώρα, να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου. Όσο εσύ ασχολείσαι με το Μαζονάκι, λέει η ελεύθερη ώρα, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση της κοστοβόρου χριστιανικής οικογένειας. Η λιθιοκρατία.
οι μισοί μαθητές μας είναι νοητικά ανήμποροι, ώστε στον κόσμο των τυφλών να κυβερνούν οι μονόφθαλοι. Και οι ναυτεμποροικοί πώς επιδρούν στον δείκτη του καταναλωτή οι ανατιμήσεις βενζίνης, δίζελ κίνησης και θέρμανσης φυσικού αερίου και ρεύματος. Μπουρλότο στον πληθωρισμό είναι ο τίτλος, ακριβότερο έναντι της βενζίνης στο πετρέλαιο κίνησης, οι διαφορές στις τιμές ανανομό, όχι επιδότηση στο ακριβό ρεύμα, σύσταση του Υπουργείου Ενέργειας, οι καταναλωτές να πάνε στα μπλε τιμολόγια. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM.
1: Ε, τι έγινε?
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
19: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας. Δεν έχουμε καλή είδηση, έχουμε κακή είδηση.
20: Σωστά. Σύγκρουση τριών γιοταχή σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στα κάτω Πατήσια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια.
19: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Μόνο η σύγκρουση μας έλειπε. Θα ρίσκε ήταν η κίνηση καλή πριν. Να σας πω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Στην Ελλάδα, οι διάσπαρτες αυτοσχέδιες υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της, η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή ασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι, ενώ στη λειτουργία θα δημιουργηθούν περίπου 3.000 σταθερές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά. Ελληνικός χρυσός.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Εγκονίδη που μας στέλνει το μήνυμά του από το βροχερό Αμβούργο. Για όλα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, μου γράφει. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό φταίνε οι κρατικές υπηρεσίες. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την Πάτμο. Γιατρός, μου γράφει στον Κορυδαλό, χωρίς εξέταση, με μια ακτινογραφία, ορθοπαιδικός μάλιστα, μου είπε ότι έχω αρθρίτιδα και περπατάς και σκορπάς θίτσα, μου είπε, προτείνοντάς μου να κάνω μια ένεση 300 ευρώ μια φορά το μήνα. Ακόμη τρέχω, μου γράφει η Νίκο. Δεν είναι μόνο στο Κολωνάκι λοιπόν, και σε γειτονιές που η απελπισία είναι πιο διαδεδομένη. Υπάρχει ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Καλαμαριά και διατυπώνει την ευχή για το θέμα του πετρελαίου και για την ρήτρα διαφυγής που θα ζητήσει η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες. Ας ελπίσουμε, μου λέει, να ξυπνήσει η Ευρώπη που κοιμάται όρθια. Να και ο Γιώργος που σχολιάζει το μήνυμα άλλου ακροατή που μας είπε να κάνουμε ρεπορτάζ στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Αν κάνετε έρευνα, γράφει ο Γιώργος, στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, θα βγάλετε λαβράκια, αλλά δεν ξέρω αν θα τρώγονται.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αποκαλύψεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν για πολλές πολλές ημέρες. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν, μαζί με Ζων Εντεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεται για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Δύο νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον υφυπουργό οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κεντρικό μας θέμα θα είναι, χωρίς αμφιβολία, οι υψηλές τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, και θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε, ειδικά συνομιλώντας με τον υφυπουργό οικονομικών, τι έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, με ποιον τρόπο σκοπεύει να αντιδράσει σε αυτήν την νέα έκρηξη των τιμών.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν?
4: Η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση τριών οχημάτων πριν από λίγο στην κάθοδο του Κηφισού στα Κάτω Πατήσια προκαλεί δυσχέρεια στη κυκλοφορία από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό της Εξόδου για Λαμία. Αρχίζουν αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος αναμένεται η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Οι γιατροί του νοσοκομείου Φιλιατών έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να μετακινηθεί και να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τρίμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποδέχτηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και σε δεδομένα από το σύστημα υγείας Medicare, τα οποία δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
3: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να ζητήσουμε να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά όσα συμβαίνουν σε δύο μέτωπα, στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, του πολέμου με το Ιράν, που επηρεάζει κατά πώς φαίνεται με δραματικό πλέον τρόπο τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τον τόσο όμορφο χαρακτηρισμό.
0: Είναι η αλήθεια. Να μην με ευχαριστείτε, τον έχετε κατακτήσει. Έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, κατευθείαν στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε την ομιλία Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αν θεωρείτε ότι έχει κατεβάσει λίγο τον τόνο της επιθετικότητας ή αν αυτό είναι πρόσκαιρο και γίνεται ακριβώς επειδή μιλούσε στον συγκεκριμένο οργανισμό, και επίσης πώς είδατε το γεγονός ότι παρά τις τουρκικές ελπίδες ούτε F-35 προκύπτουν, ούτε συνάντηση έγινε με τον πρόεδρο Τραμπ?
1: Πράγματι, νομίζω ότι όσο αφορά την παρουσία του Τούρκου Προεδρού, ναι μεν κράτησε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, μίλησε για νομοποίηση του ψευδοκράτους κτλ, αλλά δεν είχαμε τα σοου, επιτρέψαμε την έκφραση των προηγουμένων ετών. Θυμάστε που σήκωνε φωτογραφίες με σκοτωμένα παιδιά από τη Γάζα ή φωτογραφίες, χάρτες, ναι, ακόμα και επικαλεί το βασανισμό, δίθεν βασανισμό προσφύγων ή μεταναστών στην Ελλάδα. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε βέβαια τις παγιστές θέσεις. Άρα πράγματι φάνηκε ένας πιο θετικός Ερντογάν.
0: Ένα κλικ πιο κάτω.
1: Ένα κλικ πιο κάτω. Εγώ δεν το συνδέω με τον οργανισμό, γιατί στον ίδιο οργανισμό έχουμε ακούσει διάφορα κατά καιρούς, έχουμε δει και διάφορα. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί στο μέλλον, αν πρόκειται για μια αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, δηλαδή δεν θέλει να παγιώσει την ένταση, αν πρόκειται για έναν ελιγμό των ημερών σε μια προσπάθεια κυρίως να επαναπροσεγγίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ θα το συνδέσω και με το θέμα τον F-35. Τελικά η S-400 και η προσέγγιση της Τουρκίας με τη Ρωσία δεν είναι το μόνο θέμα. Έχουμε μια νέα συνισταμένη, τον πόλεμο στο Ιράν. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις της Τουρκίας ως κράτους με το Ιράν και έχουμε και πολύ στενές σχέσεις τουρκικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σωστά.
1: Με αποτέλεσμα πριν μερικές μέρες η Ουάσιγκτον να υιοθετήσει κυρώσεις εναντίον τουρκικών εταιριών για αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα εκεί λοιπόν που οι Τούρκοι είχαν ένα θέμα να αντιμετωπίσουν τους S-400 για τα F-35, ξαφνικά η ατζέντα επιβαρύνεται τώρα με νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν. Και με την Τουρκία σε ένα μεγάλο δίλημα. Θα συνεχίσει να αγοράζει το 25% της ενέργειας από το Ιράν ή θα πρέπει και αυτή να ψάξει εναλλακτικούς παρόχους? Μεγάλο το ερώτημα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο, με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
1: Επειδή η πόντιση αυτή ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία και την ενοχλεί όχι τόσο επειδή εμείς θα πάμε να αμφισβητήσουμε τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή θα πάμε σε αυτό που οι Τούρκοι λένε παρανόμως προφανώς, ότι είναι τουρκική φαλοκρηπίδα να κάνουμε διάφορα, την ενοχλεί το ότι το καλώδιο αυτό μετά θα συνεχίσει από την Κύπρο στο Ισραήλ. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αρχίζει πια η σχέση, αυτό το 3-1 που λέμε, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και από πίσω Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκτάει και ενεργειακό βάθος. Και αυτό την τρομάζει. Τώρα, άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές και επειδή πιθανά δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή και μια ένταση με την Ελλάδα και με την Κύπρο που θα της δώσει ένα άνοιγμα σε άλλους δρόντες όπως το Ισραήλ να τη βρούνε σε πιο ευάλωτη θέση, ίσως να προσπαθήσει ο κύριος Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί. Άδειγμα θα μπορούσε να είναι μία επιστολή ενημερωτική προς τα όμορα κράτη της περιοχής, όχι προς μόνο την Τουρκία, όχι από την Ελλάδα βέβαια, αλλά από τη γαλλική εταιρεία, η οποία να λέει ότι ενημερώνω τα όμορα κράτη της περιοχής. Θα κάλυπτε αυτό την Τουρκία, κανονικά όχι. Η Τουρκία, αν δείτε το Υπουργείο Άμυνας, τι ανακοίνωσε το τουρκικό, ότι πρέπει να γίνει ο συντονισμός από εμάς για τέτοιες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα μας κατά τη δική της αντίληψη. Είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορεί να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα.
0: Τώρα έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, στην μεγάλη κρίση, στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο με το Ιράν. Θέλω να μας πείτε πώς αξιολογείτε τις τοποθετήσεις του Πρόεδρου Τραμπ των τελευταίων ημερών. Τον ακούσαμε να λέει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είτε θα οδηγηθούμε σε συμφωνία είτε θα αφανίσω το Ιράν. Βέβαια αυτό το έχει πει 2-3 φορές μέχρι τώρα και το Ιράν δεν έχει αφανιστεί. Μάλλον κινδυνεύει με αφανισμό η παγκόσμια οικονομία.
1: Δυστυχώς και για όλους μας και για εμάς ακόμα στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν μιλούσε τόσο με αποδέκτη το Ιράν όσο το εσωτερικό του ακροατήριο, τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι υποφέρουν αυτές τις στιγμές από τις υψηλές τιμές. Και εγώ θα ρωτήσω, γιατί όχι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και γιατί μετά? Νομίζω ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι: ψηφίστε με και μετά θα σας τα λύσω όλα. Υπάρχει όμως εδώ ένα θέμα αξιοπιστίας, διότι έχουμε ακούσει πολλές τέτοιου είδους υποσχέσεις. Και πάμε νομίζω στη μεγάλη εικόνα. Τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πολέμους που υπολόγισαν πολύ λάθος το τέλος τους. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι κανείς δεν νομίζω ότι πίστευε στη Ρωσία ότι θα χρειαστεί 4 χρόνια να πολεμάει και να μην έχει ολοκληρώσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Αντίστοιχα, δεν νομίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ αυτή την επίθεση στο Ιράν, ότι είχε στο μυαλό του ότι θα φτάσει σε ενδιάμεσες εκλογές και ακόμα το θέμα αυτό δεν θα έχει λυθεί. Και εδώ γεννούνται πια ερωτηματικά κατά πόσο αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας ως μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες τελικά όσο ήδη διατείνονται ή όσο εμείς θεωρούμε και όσο εμείς πιστεύουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον εξαίρετο διεθνολόγο.
1: Για ελληνοτουρκικά, ναι. Θα με επιτρέψετε να σας παραπέμψω και στη Real News της Κυριακής, αν μου το επιτρέψετε βέβαια. Δηλώνω λάτρης του χαρτιού. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, μία εκ των οποίων τυχαίνει να είναι και η δική μου.
0: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συχνά γράφετε στην εφημερίδα μας. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.

0: Δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω με τα πολιτικά και θα πάω μετά στο πετρέλαιο και στα οικονομικά προβλήματα που φέρνει στα νοικοκυριά η ραγδαία αύξηση το τελευταίο διάστημα και πάλι της τιμής του. Θέλω καταρχήν να έχω το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ και το δικό σας προσωπικό σχόλιο για την δήλωση Παύλα Δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Μόνο εμείς, είπε, της Ελλάς μπορούμε να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας διαθέτει μηδενική αυτογνωσία. Είναι ο πολιτικός που είτε από τη θέση του πρώην Πρωθυπουργού, είτε από τη θέση του πρώην Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, χάρισε στον κύριο Μητσοτάκη δύο διαδεχτικούς εκλογικούς θεάμβους. Κατά συνέπεια, η αναβίωση αυτού του μνημονιακού δικοματισμού, τον οποίο παραλλήλως επιχειρεί, είναι το βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έλεγα και κάτι άλλο όμως πέρα από μια δήλωση.
0: Βέβαια,
1: που
0: κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας ότι στην τριετία που εκείνος ήταν απόν από τις πολιτικές εξελίξεις δεν εκμεταλλεύθηκε την προνομιακή θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η βελόνα δεν κινήθηκε. Έτσι είπε.
1: Έρχεται να μας σώσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω τις επιδόσεις του, γιατί η μνήμη είναι νοπή, δεν αναφέρομαι σε μια συνθήκη που συνέβη πριν από 20-30 χρόνια στην χώρα μας. Είναι πάρα πολύ πρόσφατες οι βαριές ήττες του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Μητσοτάκη. Και θα έλεγα ότι εκτός από αμετροέπεια, αυτή η δήλωσή του, κύριε Χατζηνικολάου, αντανακλά κάτι πολύ, θα έλεγα, καθοριστικό σε ό,τι αφορά την πορεία του κύριου Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Έγινε πρωθυπουργός καβαλώντας στο κύμα της οργής και της αγανάκτησης κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Αλλά για να γίνεις ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και να μην αρκεστείς σε αυτή την δημαγωγική ξέφρενη πορεία που σου δίνει μια πρωθυπουργία, αλλά μετά την πορεία την ξέρουμε, πρέπει να έχεις μια βασική ποιότητα, κύριε Χατζηνικολάου, να ενώσεις. Να ενώσεις το λαό, να ενώσεις το έθνος και με όχημα μια παράταξη την οποία συλλογικά θα εκφράσεις να μπορέσεις να αλλάξεις τη χώρα σου. Ο κύριος Τσίπρας δεν διαθέτει κανένα συλλογικό αφήγημα, δεν υπάρχει μια παράταξη από πίσω του, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά ένα εγώ το οποίο χωρίς βάση και ανετίως θα έλεγα το προβάλλει ως λύση για τη χώρα. Όλη του η πρόσφατη πορεία και οι καταγραφές του δεν προϊονίζονται καμιά τέτοιου είδους δυνατότητα για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ προβληματισμένος από τις επιδόσεις του. Θέλω να θυμίσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, που έχουν βεβαίως μια σχετικότητα, δεν ισχυρίζομαι ότι αντανακλούν σήμερα την αληθή βούληση του ελληνικού λαού, μπορεί να λαθεύουν, μπορεί και όχι, θα το δούμε, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ποσοστό που οι περισσότερες υπολείπεται από εκείνο το ποσοστό με το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης τον κέρδισε κατά κράτος το 2017 και που τον ανάγκασε στην πορεία να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ίδιος κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, επειδή σας άκουσα να μιλάτε για πλειοδοσίες και κατ' ουσίαν για λαϊκισμούς, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι σε αυτή τη φάση των πραγμάτων έχει μπει στη διαδικασία της πλειοδοσίας και του λαϊκισμού με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να γίνουν.
1: Κοιτάξτε, έχουν ενδιαφέρον οι μεταμορφώσεις του. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ένα προφίλ συνετού και κεντρώου ηγέτη.
0: Μετριοπαθούς, λέτε.
1: Μετριοπαθούς ηγέτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa, τώρα υπολογίζει έσοδα περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Golden Visa. Νομίζω ότι όλα αυτά υπηρετούν και πάλι την οικοδόμηση ενός πλαστού προφίλ. Όπως πλαστό ήταν το προφίλ με ένα νόμο και με ένα άρθρο, τώρα πλαστό εξακολουθεί να είναι αυτό το προφίλ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προτάσεις που έχουν ως βάση μια καινούρια αντίληψη, μια νέα αντίληψη για την διακυβέρνηση της χώρας, για τις προτεραιότητες, όχι μόνο στο επίπεδο των δημοσιονομικών στόχων, πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομίσματος, αλλά και τις κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες. Είναι απόλυτα κοστολογημένες, είναι υλοποιήσιμες σε βάθος τετραετίας και έχουν ανακοινωθεί, όχι πρόσφατα, όπως ξέρετε, για αυτές τις προτάσεις δουλεύει ένα επιτελείο επιστημόνων, τεχνοκρατών και πολιτικών στελεχών εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του μήπως έχει μια στρατηγική που φαντάζει μη ρεαλιστική, να το πω έτσι. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Εξακολουθεί και επιμένει στην διεκδίκηση της πρωτιάς, ενώ οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση και μπορεί να έχει βελτιώσει τη θέση του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κερδίζοντας μία-μία μισή μονάδα ανάλογα με τη δημοσκόπηση μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης και την πράγματι καλή παρουσία Ανδρουλάκη εκεί, αλλά είναι πολύ μακριά από τον στόχο που έχετε θέσει. Δεν φαίνεται ρεαλιστικός αυτός ο στόχος.
1: Πράγματι το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό τον προβληματισμό και αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, από τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων του, πράγμα που αποτελεί τον στόχο μας, δηλαδή μια νέα αλλαγή για τη χώρα. Κατά συνέπεια, το να πει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ αγωνίζομαι να είμαι δεύτερο, είναι, θα έλεγα, εντελώς εσωστρεφής στόχος που αφορά τα δικά μας, τα μικρά και όχι τα μεγάλα. Εμείς αγωνιζόμαστε για κάτι που είναι υψηπετές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι δύσκολο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επιμένω όμως ότι είναι εφικτό. Και είναι εφικτό γιατί το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στη μέγενη αδιανόητων διλημάτων, δηλαδή από το «ή εμείς ή κανείς», το οποίο πραγματικά είναι αδιανόητο από έναν άνθρωπο που έχει στο βιογραφικό του αυτά που έχει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά την πολιτική του σταδιοδρομία, και από την άλλη υπάρχει το άλλο αδιανόητο δίλημα, ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν, δηλαδή θα μπουν οι Τούρκοι και θα χάσουμε εθνική κυριαρχία. Επειδή λοιπόν το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πράγματι πλειοψηφικό σήμερα και επειδή αντιλαμβάνομαι από την επαφή μου με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, το ΠΑΣΟΚ από μια πολύ δύσκολη αφετηρία που εξακολουθεί να είναι αυτή που είναι, δεν είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αντέξει όλα αυτά τα χρόνια και να φτάσει εδώ που έφτασε, να είναι ένας, θα έλεγα, ο σημαντικός, αναφυσβήτητα σήμερα στη Βουλή είναι το μοναδικό κόμμα με θεσμικότητα, ευθύνη, τεκμηρίωση, στελέχη και πρόγραμμα που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση που έχει σύρει την κυβέρνηση επανειλημμένα σε ημίμετρα μεν, αλλά εμείς τη σύραμε για αυτά τα ημίμετρα, που έχει οδηγήσει σε καρατομήσεις υπουργών και πολλά άλλα ζητήματα. Άρα θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας πόλος ευθύνης, σοβαρότητας, θεσμικότητας, εναλλακτικός πόλος. Εμείς δεν πάμε να συνεχίσουμε ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης. Εμείς πάμε να ανατρέψουμε μια πολιτική που έχει δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να ανατραπούν. Το πρώτο είναι η ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων μέσω της οικονομικής της πολιτικής και το δεύτερο είναι η επίθεση στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, στη λειτουργία δηλαδή της δημοκρατίας.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα από αυτά θα αφορά τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Αν θα μπορούσε, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την Ελλάς μετά τις εκλογές για τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού. Και βεβαίως θέλω να μας πείτε αναλυτικά ποιες είναι οι σκέψεις του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα.
1: Σύμφωνοι.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τη

0: μπερδεύτηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135FM.
4: Στους 103,3.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή,
6: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
13: Μάμα μία!
12: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
14: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, με βάση αυτά που ακούμε από το ΠΑΣΟΚ για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείσουμε στο μυαλό μας την πιθανότητα μιας μετεκλογικής συνεργασίας?

0: Εκκλησίας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τη σύνθεση της επόμενης Βουλής. Η ρευστότητα είναι μεγάλη, κόμματα διαλύονται και εξαερώνονται. Πολλές φορές υπό την διεύθυνση των προηγούμενων ηγετών τους, κόμματα τα οποία εμφανιζόντουσαν ως απαστράπτοντες κομίτες, σήμερα φαίνεται ότι εξαϊλώνονται και ούτω καθεσής. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα το εξής. Οι διαφορές μας με τον κύριο Τσίπρα, με τον τρόπο που πολιτεύεται, με τις απόψεις του, με την απόλυτη αναξιοπιστία του, είναι δεδομένες και θα σας έλεγα ότι δεν λιένονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά οξύνονται. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί κάτι που, όπως σας είπα και πριν, είναι συνιστά έναν στόχο υψηπετή, δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Εφόσον καταφέρουμε να είμαστε ο καταλήτης αυτής της ανατροπής, που αυτή τη στιγμή ο καταιγισμός από τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η πρώτη θέση για την ώρα δεν έχει ανατραπεί, αλλά έχουμε κατά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού μήνες ακόμα για τις εκλογές, συν το ότι δεν αποκλείεται οι δημοσκοπήσεις να πέσουν έξω, όπως έπεσαν το 23, όταν το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα το υπολόγιζαν πάνω από το 25, κοντά στο 30%, και τελικά το ποσοστό του ήταν 17%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και να είναι πρώτο κόμμα, υπάρχουν τα θεμέλια της πολιτικής αλλαγής, της πολιτικής ανατροπής που έχει ο τόπος. Είναι υπεύθυνη δύναμη, είναι θεσμική δύναμη, θα συγκροτήσει κυβέρνηση αλλαγής για μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων και ημετέρων.
0: Πάμε και στο πετρέλαιο, στη νέα έκρηξη των τιμών, στον εφιάλτη που επέστρεψε. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχήν, με συγχωρείτε, σας διακόψα.
0: Όχι, ελάτε.
1: Καταρχήν να επισημάνω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και περίμενα τη Δευτέρα να ανακοινωθούν τα μέτρα. Είμαστε Τετάρτη, αντιλαμβάνομαι ότι τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν σίγουρα σήμερα, ενδεχομένως ούτε καν μέσα στην εβδομάδα. Το λέω αυτό σε σχέση
0: υπάρχει, με... πληροφορούμε από το ρεπορτάζ, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για αύριο. Αλλά ήδη θεωρώ ότι υπάρχει καθυστέρηση, με την έννοια ότι για παράδειγμα τα Γιάννενα ξύπνησαν σήμερα με 6 βαθμούς.
1: Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, ένα από τα πλεονεκτήματα που διαφημίζουν όχι μόνο οι της πλειοψηφίας αλλά και οι δορυφόροι, οι υποστηρικτές τους, είναι η ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η σοβαρότητα αυτού του επιτελείου. Δεν είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει ο Πρωθυπουργός, να δεσμεύεται ότι τη Δευτέρα έχουμε ανακοίνωση μέτρων. Και αντιλαμβάνομαι ότι στην καλύτερη περίπτωση, γιατί το ρεπορτάζ σας είναι πάντα το έγκυρο, θα είναι αύριο τα μέτρα. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση και πάω στην ουσία. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μία οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η υπεραπόδοση των έμεσων κυρίως φόρων, των φορολογικών εσόδων, είναι γι' αυτόν εργαλείο να μαζεύει σε έναν τεράστιο κουμπαρά ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιέρεση. Δείτε τι έγινε με την επιδότηση που έκανε με τα 15 λεπτά που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις 9%. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η κρίση φαίνεται ότι θα είναι έντονη, χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για την ανάγκη μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να μειωθεί και εδώ να προσθέσω ότι σε αντίθεση με όσα προσπάθησαν να πούν, δεν χρειάζεται καμία άδεια, καμία διαπραγμάτευση, υπάρχει ελάχιστο όριο το οποίο εμείς το ξεπερνάμε για να ακούνε οι τηλεθεατές σας. Το ελάχιστο αυτό όριο είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα βενζίνης. Στην πατρίδα μας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν βάζουμε βενζίνη πληρώνουμε 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, σχεδόν διπλάσιο. Άρα, πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Εσείς μιλήσατε για τα Γιάννενα. Μεθαύριο στη Φλόρινα και στον Ευρωκόπη οι άνθρωποι θα έχουν αρχίσει ήδη να υποφέρουν από χαμηλές θερμοκρασίες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Για να σας πω γιατί επιμένουμε σε αυτό, το 2019 η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 21,3 δισεκατομμύρια περισσότερα από τα έσοδα, τα εισοδήματα της εργασίας. Το 2024, 5 χρόνια μετά δηλαδή την κυβέρνηση των Αρίστων, η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 36,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από το εισόδημα της εργασίας. Δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 70%. Είναι ο πυρήνας αυτού που σας λέω, δηλαδή της ραγδαίας αύξησης των ανισοτήτων. Αυτή η συνέργεια των μέτρων θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας χτες. Το κόστος 40 λίτρων βενζίνης στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 5% των μέσων μηνιαίων αποδοχών μιας οικογένειας. Είμαστε καλύτεροι μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην Ευρώπη των 27.
0: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικόλα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, με το θέμα των ημερών, που είναι η αύξηση, η έκρηξη, θα έλεγα, στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Θα πάρει η κυβέρνηση κάποια μέτρα? Και πότε σκοπεύει να το κάνει? Σας ρωτώ γιατί ήδη δεχόμαστε μηνύματα από βόρειες περιοχές της χώρας. Το πρωί μου έστειλαν, για παράδειγμα, μου έστειλε εδώ ο καλός φίλος ο Κωνσταντίνος Χολέβας το θερμόμετρο που έδειχνε 6 βαθμούς σήμερα στις 6.30 το πρωί.
1: Εύλογα τα ερωτήματα, εύλογο και το ενδιαφέρον και η κινητικότητα από την πλευρά των πολιτών, και προφανώς η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, είναι σαφές αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πάνε από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Γιατί υπήρχε μια φημολογία για αύριο.
1: Κοιτάξτε, χωρίς να μπορώ να αποκλείσω κάτι άμεσο, η αρχιτεκτονική θα είναι να δώσουμε χρόνο προς τις επίσημες ανακοινώσεις. Και αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διακύμανση. Μια
0: αλλά μην φτάσει το θερμόμετρο στα βόρεια να είναι στο μείον.
1: Άλλη μόνο. Εδώ υπάρχει στην τιμή του πετρελαίου μια δυναμική και μια μεταβαλλόμενη συνθήκη. Στην αρχή της εβδομάδας υπήρχε η αίσθηση της πτώσης και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πολιτικής. Εξάλλου, έως το τέλος Σεπτέμβρη, εμείς έχουμε πολιτική για τον ντίζελ, ενώ δεν έχει προκύψει ακόμα, ενώ η επιτακτική ανάγκη για θέρμανση. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξειδικευθούν τα μέτρα. Για το θέρμανσης, μια και το αναφέρετε, οι ανακοινώσεις παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Μαρκόπουλε, επειδή ξέρω ότι εσείς μιλάτε απλά και λαϊκά. Θα σας το πω κι εγώ απλά και λαϊκά. Αν κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων φέτος το χειμώνα, θα το πληρώσετε πολύ ακριβά στην κάλπη.
1: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα μάλιστα και στις περιοχές που πολύ σωστά αναφέρετε και ξέρω ότι γιατί προέρχεστε από τη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει. Οι ανακοινώσεις λοιπόν...
0: Έχετε την οικονομική δύναμη, γιατί εδώ είναι προφανές ότι αν οι τιμές κρατηθούν στα σημερινά επίπεδα, μου λένε από τις αναλύσεις που κάνουν ότι αν άνοιγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν πάνω από το 1,9, ενώ πέρυσι άνοιξε η σεζόν με 1,10. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
1: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει εξέλιξη, μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να πανηγυρίζουμε, είναι μια από τις ελάχιστες στην Ευρώπη η οποία έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη σε δαπάνη προς το ΑΕΠ μας χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία και τη Σουηδία. Έχουμε δώσει το 0,30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μας για στήριξη στην ενέργεια.
0: Παρόλα αυτά πριν από λίγο η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας στο ΠΑΣΟΚ, μας έλεγε εδώ ότι είμαστε καλύτεροι σε ό,τι αφορά το πόσο κοστίζουν τα καύσιμα σε ένα ελληνικό νοικοκυριό. Είμαστε καλύτεροι μόνο από 2-3 χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και ότι για 40 λίτρα βενζίνης ξοδεύει κανείς το 5% του μηνιαίου εισοδήματός του.
1: Ακούμε διάφορα, κύριε Χατζηνικολάου, τις τελευταίες ημέρες από την αντιπολίτευση. Ακούμε την κυρία Αποστολάκη, η οποία μίλησε για μια εθνική παροχή σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πάλι υπήρξε ακοστολόγητος. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Εμείς εγγυόμαστε ότι δεν θα παγώσει κανένας Έλληνας. Εγγυόμαστε ότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι στοχευμένες και στο μεγαλύτερο τους επίπεδο συνολικές, σε μεγαλύτερη δαπάνη από την περσινή σε ό,τι αφορά τους πολίτες, δηλαδή οριζόντια. Και λέμε το εξής. Ακούω για παράδειγμα τη συζήτηση για το ότι να δώσουμε τις μειώσεις που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας περιγράφει για παράδειγμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι δεν είναι ανέφικτο να πάμε στο 1,4 για παράδειγμα στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εμείς θα τοποθετηθούμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Ακούω για παράδειγμα για τη μείωση του ειδικού φόρου. Να πούμε ότι αυτό, κάτι τέτοιο, προσμετράται αρνητικά στον εθνικό στόχο δαπανών. Άρα απαιτείται η ρήτρα διαφυγής. Λοιπόν, εμείς λέμε πράγματα τα οποία τα κοστολογούμε, γιατί μην ξεχνάτε και...
0: Η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό είναι εφεύρημα και ότι μπορείτε και μόνοι σας να κατεβάσετε, να μειώσετε το φόρο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τα οικονομικά, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην Ευρώπη ένας γενικός χαμός. Η Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη χώρα, ζητά την ενεργοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και το θέτει το ζήτημα στους G7, γιατί δεν έχει τον τρόπο παρέμβασης. Εμείς ακόμα έχουμε δίκτυα ασφαλείας και έχουμε το απόθεμα που μπορούμε να το ρίξουμε για να βοηθήσουμε. Έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ανθίστανται στην ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, γιατί υπάρχει και η κρίση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, των ομολόγων. Έχουμε δηλαδή μπλέξει σε ένα σπιράλ πολύ προβληματικό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα αυτή και τις παθογένειες, δεν λέμε ότι τα έχουμε λύσει όλα, αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να μπορέσει να κάνει εθνικές παρεμβάσεις. Όμως, όποιοι τάζουν με ευκολία δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να θυμούνται ότι η χώρα μας δεν πρέπει να ξαναμπλέξει. Και θα πρέπει να θυμούνται ότι υπάρχει και ευρωπαϊκός κανόνας, από τον οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Γιατί αν υπάρξει πρόβλημα στις δαπάνες, κατόπιν θα υπάρξει ένα διαφορετικό σπιράλ. Εμείς λοιπόν λέμε, θα γίνει παρέμβαση και σας είπα, μέσα στις επόμενες μέρες τα πάντα θα εξειδικευθούν, με τρόπο όμως που να μην θίξει τα δημόσια οικονομικά και να μην έχουμε άλλες περιπέτειες.
0: Αρκεί να είναι γενναίος ο τρόπος. Δεν νοιάζεται ο συμπολίτης μας για το πώς θα το κάνετε, νοιάζεται να είναι πραγματικά γενναία η στήριξη, να μπορέσει να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
1: Επειδή κάποιοι στο παρελθόν πολιτεύτηκαν με τα μαγκάλια, και κάποιοι τώρα επιδιώκουν να ξανασυστήσουν στην κοινωνία τις παλιές μεθόδους. Εμείς λέμε, ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί ο κόσμος για τη θέρμανσή του θα είναι τέτοιος που δεν θα χωρά αμφιβολία. Δίνουμε έναν αγώνα, όπως ξέρετε, από το καλοκαίρι και για τον ντίζελ. Είμαστε εδώ με παρεμβάσεις οι οποίες θα επιμηκύνονται. Και μάλιστα στα τέλη του μήνα, την επόμενη.
0: Το πετρέλαιο κίνησης έχει περάσει την αμόλυβδη. Είναι τρομερό.
1: Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, όμως νομίζω ότι και ο πολίτης καταλαβαίνει και τη διεθνή συγκυρία. Εδώ όμως είμαστε, έχουμε το απόθεμα και αυτό γιατί έχουμε μια χρηστή διαχείριση. Ακούω πολιτικές δυνάμεις που στη ΔΕΘ έταζαν μειώσεις όλων των φόρων. Θα μειώσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, το φόρο στα καύσιμα, θα δώσουν 13η σύνταξη.
0: Κοιτάξτε, εδώ σας κατηγορούν, κατηγορείτε κύριε Μαρκόπουλε η κυβέρνηση, ότι ακολουθεί μια πολιτική υψηλών έμεσων φόρων, αδειάζει τις τσέπες των πολιτών και γεμίζει το κρατικό ταμείο και στη συνέχεια δίνει επιδόματα ελεημοσύνης από τα χρήματα που έχει μαζέψει από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτή είναι η κατηγορία που δέχεστε. Μάλιστα, η κυρία Αποστολάκη πριν από λίγο έλεγε ότι οδηγείται έτσι και σε μεγάλωμα των διαφορών και της ψαλίδας ανάμεσα στους συμπολίτες μας.
1: Δεν γνωρίζω τι έχει πει, μου τα μεταφέρετε το τι έχει πει η κυρία Αποστολάκη, εγώ όμως αυτό που γνωρίζω
0: ότι,
1: πολύ καλά...
0: Ότι διευρύνετε τις ανισότητες με την πολιτική σας.
1: Εγώ δεν θεωρώ διεύρυνση της ανισότητας την 7η αύξηση του κατώτατου μισθού, ούτε τις μειώσεις 91 φόρων και εισφορών. Ούτε είναι άνοιγμα των ανισοτήτων το γεγονός ότι τον άλλο μήνα, τον Νοέμβριο συγκεκριμένα, θα δώσουμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων και για το ενίκιο. Ούτε το ότι θα δώσουμε στις αρχές του χρόνου, θα απαλείψουμε την πολιτική Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και θα δώσουμε και εκεί 800 εκατομμύρια ευρώ και πάλι στους συνταξιούχους. Αυτά αντιθέτως είναι σύγκληση. Από εκεί και πέρα το να λέμε ευκολίες και άρπα κόλλα σαν το Πασόκ. Το λέω και λίγο λαϊκά, ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Λένε ότι το έχουν κοστολογήσει και ότι βγαίνει.
1: 4 δισεκατομμύρια είναι και τους προκαλούμε, τους έχουμε προσκαλέσει να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το καλοκαίρι και δεν απαντάνε. Λέμε λοιπόν 13η ολόκληρη σύνταξη. Όχι σαν τον Τσίπρα που έδινε 300 και 400 ευρώ και το βάφτισε 13η σύνταξη, ολόκληρη. Κάποιος να παίρνει 900 ευρώ να πάρει 900. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με μόνιμο τρόπο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για ό,τι λέμε είναι μια πολιτική σαφής σύγκλησης, σαφού σύγκλησης και ταυτόχρονα κοστολογημένα. Μην ξαναμπλέξουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα έμπλεξε τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά. Κανένας δεν μιλάει από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή για την κρίση ομολόγων. Έχετε δει τα επιτοκιακά πράγματα πώς πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουν ξεφύγει. Βλέπω κάτι πεντάρια. 5,5% βλέπω το αμερικάνικο.
1: Εγώ θα σας δώσω ότι είστε ο πιο έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος χρόνια στην Ελλάδα και τα παρακολουθείτε αυτά τα θέματα. Έχετε παρακολουθήσει ότι το τελευταίο διάστημα ξαναρχίζει και παίζει η λέξη spreads. Αυτά λοιπόν τα θυμούνται οι Έλληνες. Δεν πρέπει να ξαναμπλέξουμε. Εμείς τι κάνουμε. Δώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2,2 δισεκατομμύρια που μπορούμε. Από εκεί και πέρα είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες και στις παροχές. Γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να ξανά αποτελέσει μέρος του προβλήματος. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία μας εγκαλεί γιατί αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος γλιτώνοντας τόκους ή γιατί φτιάξαμε έναν εθνικό κουμπαρά για να μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να βάζουν λεφτά. Εδώ τώρα δεν θα μπορούσαμε αν είχαν την κυβέρνηση ο Τσίπρας και το Πασόκ με αυτά που έταξαν στη ΔΕΘ, δεν θα υπήρχε σέντ για το επίδομα θέρμανσης. Σέντ. Γιατί έταξαν τα πάντα στους πάντες. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε θα το κάνουμε, η χώρα θα ζεσταθεί το χειμώνα, τα χρήματα αυτά θα ανακουφίσουν τους πολίτες γιατί μπορούμε με τη σοβαρή και συνετή διαχείρισή μας. Όχι όμως με πυροτεχνήματα δημοσιονομικά τα οποία δεν μπορούν να τα πληρώσουν και απλά θέλουν τα στελέχη τους να πηγαίνουν στα καφενεία της περιφέρειας για να έχουν ένα επιχείρημα. Εμείς τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και με σοβαρότητα.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ καλημέρα, πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. Αύριο το πρωί θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Παπαγιάννης, γιατί εγώ θα βγάζω εφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άπιαστο όνειρο η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Νέο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία λίγο πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Είμαστε χώρα ηγέτιδα στην αυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι ανέφερε για τις εκλογές. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α,
4: Ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα.
3: Η ώρα είναι 12.
8: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρωμα.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

τώρα πια το ξέρετε το κόλπο. Καθυστερώ λιγάκι για να συνολιστώ και από τις δύο μπάντες και τις τρεις μπάντες. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που είναι τα ματάκια σας. Για μια ακόμη μέρα 12 με 2 εδώ. Εδώ, μωρά, εδώ 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λαπτό FM. Και για κουτσομπουλιό, ξέρετε πού. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Ανούλα, καλημέρα Δημήτρη. Όλα τα καλά παιδιά μαζεύονται εκεί που πρέπει να...

το θυμήθηκες αυτό, Κωστάκι μου. Μπίτε ριχάινε ρε. Την πρώτη καλημέρα για το Ηράκλειο, η δεύτερη για τα Αθήνας. Πιστεύω ότι βρήκαμε κάποιο τρόπο να απελευθερωθούμενο. Ο λίγο, λέω τώρα εγώ. Καλημέρα στη Μεσσηνία στο φίλα των Γεώργιων. Είδε σήμερα επισήμως περίφημος Καραβογύρης και πρώην συνάδελφος μου από τα καλά παιδιά. Good day to Manchester, Γιαννάκη, δεν ξέρω αν έχεις παρέα, χαιρετάω εσένα, αν έχεις παρέα πες μου το.

Με τσίγκλας, με τσίγκλας. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Καλά, και στη Νότια, μωρέ, και στη Νότια.

Διότι η Νικόλα μου, ναι μεν η Ελλάς εφήβρε την δημοκρατία, αλλά από εκεί και πέρα τα ίχνη της εχάθηκαν στο παρελθόν.

Άγγελε, καλημέρισα τον Άγιο Νικόλαο. Ρε εσείς, κάτι, ποιος. Είναι δυνατόν να ξεχνάω αυτούς που μας φιλοξενούν καθημερινά. Τεχνικά.

Πάλι αλληγορικά μιλούσα. Γιατί μιλούσα αλληγορικά, αφού το ξέρεις ότι το βάθος κήπος είναι η ιδιοκτησία μας. Κανείς δεν μας την παίρνει. Την ιδιοκτησία, δηλαδή, εκτός αν χρωστάμε, οπότε υπάρχουν τα fans που τα έχουν πάρει για μια δεκάρα και θα μας την παίρνουν. Αλλά εμείς δεν δανειστήκαμε για το βάθος, ούτε για τον κήπο.

θα το πάρω λίγο ανάποδα, Μανολάκη. Δεν καλό να μην γες κακού, γιατί η Κρήτη διψάει για βροχούλες, αλλά είναι και ο καιρός του τρίγου. Θα μου πεις, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Τι να πω. Εντάξει, θα γίνει κάποια ζημιά, πάλι θα γίνει. Αλλά το νερό είναι απαραίτητον.

είμαι σίγουρος αν μπαίνανε κι άλλοι στο τσάτ θα παραξηγιόμαστε. Κοίτα, τον πίνουμε και καλό να μας κάνει. Τον καφέ εννοείς ασφαλώς. Δεν πάει το μυαλό μου σε κάτι άλλο εμένα, γιατί ξέρω το ποιόν σου. Καλό μεσημέρι στη Νότια Κρήτη. Τώρα το είδα, παιδιά, τώρα το είδα. Εντάξει, δεν μπορώ να τα βλέπω όλα.

ακούγατε από παντού, www.musicokanali.gr. Πατήστε απλά το λιγκάκι που έχω βάλει σήμερα στις ανακοινώσεις για να δείτε τι τραβάω.

με εκπλήττει καμιά φορά η παρεξήγηση της παρεξηγήσεως. Είχα την τιμή να υπηρετήσω κι εγώ στα στρατά. 28 μήνες μου φάγανε από τη ζωή μου και μου δώσαν και ένα μπούλο. Και απολυτήριον βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, άλλο επιστράτευση και άλλο ενημέρωση στοιχείων, αγόρια. Και κορίτσια, γιατί υπάρχουν και κορίτσια. Σε ταχτά διαστήματα, αχ, και καλά, τώρα είναι όλα διαδικτυακά. Θα ξέρετε, τραβάγαμε εμείς για τις ενημερώσεις που τα κάναμε όλα με το χέρι. Ένα-ένα γραπτά. Όχι τίποτα άλλο για ενημέρωση. Αμέσως, επιστράτευση. Πού τι γίνεται, μωρέ, την επιστράτευση.

θες να τρομάξεις. 1957 μου έχει μείνει αξέχαστη, αξέχαστος ο αριθμός, γιατί τόσα ακριβώς ενημερωτικά δελτία είχα στείλει όταν ήμουν σε απόσπαση. Δεν μπορώ να σας πω πού ακριβώς, αλλά σε κέντρο επιστρατεύσεως. Το ασύλο της υποθέσεως. Εμείς ζητάγαμε ενημέρωση στοιχείων. Τότε φεύγανε με τα ελτά. Άλλα φτάνανε, άλλα δεν φτάνανε. Άλλοι είχαν αλλάξει κατοικία και δεν τους βρίσκανε. Αλλά υπήρχαν και 3-4 που ήθανε τρεχάτη να παρουσιαστούνε.

Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γεωργιέ, καλημέρα Βασιλάκη. Πρόσεξε με, πρόσεξε με, αυτό που λες είναι σοβαρό. Δημοτικός φωτισμός εν Ηράκλειο. Άντε. Οι μισές οι λάμπες δεν ανάβουν και πότε θα τις αλλάξουν, όποτε μπορέσουν. Δηλαδή, πώς κάνεις έτσι, παιδί μου, κράτα κι εσύ ένα φανάρι.

Ανούλα μου, η οργάνωση φταίει, η οργάνωση. Δεν φταίει ο Δήμος. Ποια οργάνωση, αυτή που δεν έχουμε. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά εδώ που είμαι, αν κάτι τέτοιο συμβεί, έστω και σε δημόσιο δρόμο, κάποιος περαστικός θα το δει, θα πάρει την ανάλογη υπηρεσία και σε πάντε μία ώρα έχει πάει συνεργείο και την αλλάζει. Απλό. Γιατί υπάρχει οργάνωση. Απλούστατο.

Λοιπόν, πριν αλλάξουμε ημιώρων, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι η συντροφιά μας, όπως κάθε μέρα, είναι η Alex Γιαλιτάκης.gr Consultants. Όταν λέμε consultants, σας εννοούμε σύμβουλοι, άνθρωποι που έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να σας βοηθήσουν σε κάθε βήμα της οργάνωσης ή της αρχής της επιχείρησεώς σας. Αυτοί που μπορούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας ούτως ώστε η δουλειά να πηγαίνει ροντάνγκ, βρε παιδί μου. Τα λέω με δικά μου λόγια και μ' αρέσει.

Και βέβαια είναι κοινός παρανομάς της αυτής για όλους μας. Μας λείπουν τα τουλά, τα πολλά τουλά. Γιατί κατά τα άλλα ευτυχισμένοι έπρεπε να είμαστε που είμαστε στην κατάσταση που είμαστε.

0: Λαχτό FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί. Βιβλία

Είδες με το που είπα, επιστρέψαμε και στους 103,3. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ είμαι. 12 με 2, σας κρατώ συντροφιά και από τις δύο μπάντες και τις τρεις για αυτούς που ξέρουν. Απ' όλα έχει το πανέρι. Όχι, αυτά που γράφουμε στο chat δεν βγαίνουν προς τα έξω. Πρέπει να μπείτε μέσα για να τα δούτε. Δεν είμαι καραξέπα το κάλαθο εγώ να τα λέω.

Δεν πάει για τον Άκη. Το είπαμε, θα υπάρχει πρόβλημα στο βάθο καιρό. Δεν περιμένει τώρα. Τώρα και κάνουν και, τι κάνουν. Διεχώ και στις Μουρνιές κοντά. Εντάξει, εντάξει ρε παιδί μου. Βήμα, βήμα, γάλια, γάλι. Θα δούμε τους δρόμους και πάλι. Ποιησης. Οι πολλοί παραπονιούνται για το ΒΟΑ και οι άλλοι παραπονιούνται για αυτά που κάνει ο Δήμος εν Ηρακλείο. Τι κάνουν τώρα, ετοιμάζουν και τι. Τη γαμπαλά. Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πόσα κυκλοφορείτε με τα πόδια. Δράτω με τις ευκαιρίες, καλό μεσημέρι σε όλους τους επόμενους. Όλους εσάς που κρατάτε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια και ουκί με το ένα. Και προσέχετε λίγο παραπάνω τους χαζεμένοι πεζοί. Γιατί είναι χαζεμένοι, γιατί όλοι έχουν κολλημένη τη μούρη στην οθόνη του τηλεφώνου. Πώς το είπαμε αυτό, σκρολ, σκρολ. Νόμιζα πως ήταν, πες το μάρκα μπίρας παλιά. Μετά έμαθα ότι θα πει σκρολ. Όχι, δεν έχω τικιτόκι και δεν σκρολάρω. Λίγη παραπάνω παιδάκια εσείς που οδηγείτε. Υπάρχουν τα παιδιά που προσπαθούν να βγάλουν αμεροκάματο που δεν κρατάνε τον κοκ. Σας περνάνε από όλες τις μπάντες. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και βεβαίως και τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά.

πιο ωραίο είναι, το πιο ωραίο είναι να οδηγείς. Και όταν φτάνεις σε διάβαση πεζών στη γνωστή ζεύρα, να σταματάς και να βλέπεις την έκπληξη αυτών που έχουν σταματήσει στην άκρη και περιμένουν να περάσουν. Σου λέει τώρα τι κάνει αυτός, σταμάτησε να περάσω ή περιμένει να πατήσω το πόδι μου να πατήξει. Εκπλήττονται οι άνθρωποι και δεν το πιστεύουν ότι υπάρχουν ευγενείς οδηγοί.

Έλα Δημητράκη να τα αρπάξουμε από το μάγκη τώρα. Βγήκε πάλι ο Ταγκύπτες στον ΟΗΕ που τον έχει καταδικάσει στη χώρα του αρκετές φορές για την εισβολή και την κατοχή της Βόρεια Κύπρου. Είπε τα δικά του. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, έβγαλε 2-3 αμανέδες. Σόλοι για καλά να γίνουν 2 τα κράτη. Είναι αυτό που λέμε, τι κάνει ο ΟΗΕ, βγάζει ψηφίσματα τα οποία καταλήγουν στον κάλαθον των αχρήστων. Δεν πάνε να του λένε, αυτός αμέτη μου χαμέτη θέλει να γίνει το δικό του. Και τι κάνει ο ΟΗΕ, καλά ευχαριστώ.

σας έχω πει αρκετές φορές πως έχω κρατήσει κάτι που είπε ο Φάμελος, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το έχω κάνει κάτρο μπροστά μου. Ζούμε σε εποχές ιστερικές. Μπέρδεψε το ιστερικές με το ιστερικές, αλλά έπεσε ακριβώς μέσα. Τι είναι αυτό που μου στείλανε τώρα? Η Κομισιόν λέει εκπονή σχέδιων για την ενέργεια στις ευρωπαϊκές. Έλα, στις ευρωπαϊκές χώρες. Για. Τι λες μόνο?

είναι αυτό που λένε. Οι καλοφαγωμένοι προσπαθούν να επιβάλλουν δίαιτα στους πεινασμένους. Ό,τι θέτε λέτε και ό,τι λέτε θέτε, αλλά που θα πάει, που θα πάει.

ξέρω γιατί, μου πήγε να μου βγει με ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, αλλά μου βγαίνει εντελώς διαφορετικά, γιατί η συντροφιά μας έχουμε ένα όμορφο βανάκι με πολλά άλογα και πλήρες εξοπλισμένο κοκτέιλ μπαρ που έρχεται στο χώρο σας, όπου και αν βρισκόσαστε, καθώς εσείς δεν κάμετε τίποτα απολύτως, ούτε τρέχετε πάνω κάτω σαν τρελή να βρείτε και να κάμετε. Ο φίλος μου ο Αλέξης με τους έμπειρους συνεργάτες του έχει τα ειδικά διασκευασμένα κοκτέιλ μπαρς βαν για κάθε σας εκδήλωση, για το γάμο, τα βαφτίσια, εταιρικό event, private party, οτιδήποτε βάλει το μυαλουδάκι σας, είναι εκεί πλήρως εξοψυλισμένοι να κάνουν τη βραδιά σας αξέχαστη. Απλούστατα. Είστε ένα κλικ μακριά από την πραγματοποίηση κάθε σας εκδήλωσης.

Δεν ξέρω αν είναι η όση κόρη, πάντως εμένα με βασανίζει ένα ψηλό μαλακομπούκομα, όπως λέει ο προσωπικός μου ιατρός. Είναι η εποχή τώρα βεβαίως που οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες. Είχε προσοχή παραπάνω, ζακέτα να πάρεις όταν βγαίνεται το βραδάκι και μην καθέσεις το ρεύμα, μην την αρπάξεις.

Αλέξη μου, μην νομίζεις, το είδα τώρα, μόλις το είδα. Κοίτα, πάω σαν τον Τυρολό τη μια μπάντα στην άλλη για να μπορώ να τα παρακολουθώ όλα και να είμαι εντός του προγράμματος, αλλά το λέω και σε ένα ιδιαιτέρως, αν και το έχω πει πολλές φορές τελευταία. Κάποιος μας κλέβει χρόνο. Πάμε για αλλαγή ώρας και δεν πήραμε χαμπάρι. Τα λέμε στην άλλη μπάντα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

επιστρέψαμε από παντού και από τις τρεις μπάντες από το στούντιο. Έλα, έλα ρε Βαγγελάκη, έλα. 105,1, 103,3, μουσικό γανάκι, Λατό FM, καθημερινά εδώ, 12 με 2, μέσα στην καλή μας τρέλα. Προσπαθώ να βγάλω από πάνω σας τη μιζέρια, τα νταουνιάσματα, όλα τα κακά συναισθήματα. Σας κάνω να χαμογελάσετε, διότι το ξέρετε είναι παλιό και καλό. Κάνει τους άλλους να ανησυχούν και να μας λένε παιδιά καλά, χαρά γεμάτα. Αλλά εμείς έτσι είμαστε και έτσι θα μείνουμε. Εσύ βγάλε το δάχτυλο από τη μύτη στο φανάρι βρήκε.

όμως έτσι ήταν, αγόρι μου. Μπαρ, ρεστόραν με τέτοιες μουσικάρες, δεν ξαναβγαίνει στο Ηράκλειο. Για εσάς που το προλάβατε, για εσάς που το χάρηκατε. Για Δευτέρα βράδυ ήτανε. Δευτέρα βράδυ. Τι γινότανε τα Σάββατα, δεν υπήρχε Σάββατο. Κάθε μέρα Σάββατο ήτανε.

Το είδα, Γιουργάκη, το είδα, ναι. Σε όλο τον κόσμο πόλεμος από εδώ, πόλεμος από εκεί. Ο μεγάλος πόλεμος που γίνεται εν Ελλάδη είναι η μάχη για να βρει κάποιο σπίτι κάτω από 600. 600 να είναι οι ώρες τους, βεβαίως. Το ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί άλλοι αποφασίζουν, άλλοι ποιούν και άλλοι τα γράφουν όλα και κοιτάνε τι θα βγάλουν από το πετσί του Κασίδη.

κάνουμε τόση ώρα και δεν μιλάω. Διαβάζω όλα αυτά που μου στέλνετε και προσπαθώ να βγάλω συμπέρασμα τι από αυτά μπορεί να ενδιαφέρει και τους υπόλοιπους. Και βεβαίως ένα από τα ωραιότερα που μου στείλατε είναι το «Εμείς ή κανείς». Καινούριο, πες το, μήνυμα του, πες το, σύνθημα του, που μπλέξεις. Ναι, ναι. Ή εμείς ή κανείς. Κανείς ρε, κανείς.

Βασιλάκη, άλλο κακός ψόφος και άλλο κακή ψήφος. Και ξέρεις πολύ καλά ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Και το σύνηθες φαινόμενο ότι κανείς δεν τους έχει ψηφίσει στην επόμενη των εκλογών. Διότι βγαίνουν μόνοι της. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Λέω να την πάω για κούρεμα.

μια έκπληξη στην άλλη με πας. Εγώ σε έχω, στην έρημο και εσύ είσαι στα λαγκάδια. Και καλά κάνεις, όποτε μπορείς να πηγαίνεις, όχι σαν και εμάς που δεν μπορούμε.

Το έχουμε χάσει το παιχνίδι εντελώς. Προσπαθώ να πω κάτι, διαβάζω αυτά που σέρνει. Δεν μου βγαίνει, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Πάντως η συμβουλή μου είναι αυτή. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι τι λέω, γιατί δεν είναι στο τσάτα. Πούλα το κορμί σου ακριβά. Όσο πιο ακριβά μπορείς. Πάρε ρε κιλάκι, πούλα το με το κιλό.

πολλά και το βρίσκω πολύ λογικό να αλλάξουμε το επίθετό μας και εμείς, παιδί μου. Πώς το κάνει, πώς τον είπαμε ο Παύλος, το κάνει ντεγκρές, εμείς θα το κάνουμε ντεκρέτς. Γιατί δηλαδή, προκόπα. Δίνει άλλο τόνο, βρε παιδί μου, και άλλο ύφος. Μπήκε ο ντεκρέτς.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή τη

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλήσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-7001. Λατό FM στους 103,3.

καιρό έχω να το πω. Όχι καιρό. Θέλω, πως το είπα πριν από 2-3 μέρες, να προσέχετε τους άλλους οδηγοί. Οι άλλοι δεν ξέρουν να οδηγάνε καλά σαν και εμάς.

Να, κάτι τέτοια μου στέλνεις τώρα και με στεναχωρίζει ρε παιδί μου, γιατί είμαι ευαίσθητος χαρακτήρα. Το είπε αυτό η Καριστιανού? Αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή θα φύγει από τη, από τη χώρα? Όχι ρε, όχι γαμότο. Δεν θα φάω μου στα λευριά το μεσημέρι τώρα, να, αυτά μου κάνετε.

άσμα σημαδιακών. We are fade to grey. Όχι δηλαδή πως το γκριζάρισμα και το άσπρο των μαλλιών κάνει καμία διαφορά στην τραλά, καμία, πιστέψτε με. Κάθε χρόνο πάω και χειρότερα. Δηλαδή όχι εγώ, οι άλλοι μέσα στο βάθος γήπος.

τώρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι εννοείς το Xi Jinping και μου γράφεις ping pong, ο ping pong στη ζήπα. Σήμερα έχουν να τα πούνε οι δυο τους. Να τα πούνε και να μην συμφωνήσουν δηλαδή, διότι ξέρεις, φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη.

το επιτελείο από το βάθος κήπος μου λέει πες τα τώρα γιατί θα τα ξεχάσεις. Ξεχνάω τέτοια πράγματα. Μα συντροφεύει και το συντροφεύουμε κάθε μέρα. Μιλάω για την alexgelitakis.gr. Είναι μαζί μας, είναι μαζί σας για να σας συμβουλέψουν στο κάθε βήμα μιας νέας επιχείρησης, μιας παλιάς. Να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας, να σας μάθουν πράγματα και θαύματα. Βεβαίως είναι παντού, διότι έχουν τα ειδικά διασκευασμένα βαν σε υπέροχα κοκτέιλ μπαρς που πάνε παντού, απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης και σε όλα τα νησιά. Και μην ξεχνάτε, μπείτε, τώρα είναι ο καιρός, διότι ο Οκτώβρης είναι στη στροφή. Εγγραφείτε στα σεμινάρια How to be a bartender πριν είναι αργά. Όλα αυτά τα ωραία. Συντροφιά μας και συντροφιά τους.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλά γόρια, κακά γοριζιά, αλλά πετεινά, βρισκόμαστε ενώπιον εξελίξεων, οι οποίες δεν είναι πάντα αυτές που περιμένουμε. Και βεβαίως όλοι περιμένουν μέτρα από την κυβέρνηση για να λαφρύνει το βάρος της ανατίμησης πολλών, ανέ. Τι δεν πήρα πάνω. Το ρεύμα δεν πήρα πάνω. Τα καύσιμα δεν πήρα πάνω. Τα τρόφιμα δεν πήρα πάνω. Εν τω μεταξύ, καταφέρνουμε και έχουμε με πλεόνασμα. Γδέρνοντας, πιστεύω, γδέρνοντας. Τώρα το τι θα βοηθήσει και πού θα βοηθήσει, έρχονται σιγά σιγά υποσχέσεις. Είμαστε στα θα, μετά θα πάμε στα θα. Και μετά, εντάξει, κάτι δεκάρες θα περισσέψουν, παιδί μου, από το πλεόνασμα. Δηλαδή από τις τσέπες μας. Και τι ανησυχάτε.

Χρήστο μου, ένα και μοναδικό κομμάτι έχω παίξει από τούτη την πάντα. Πιστεύω ότι είναι το επόμενο, πιστεύω. Δεν έχω παίξει και πολλά ξένα τραγούδια. Ελπίζω να το πέτυχα.

Μην αγγίσεις Χριστάκη, στο είπα, έρχεται. Είναι έτοιμο και μπαίνει το επόμενο. Και ελπίζω να το πέτυχα σου λέω, γιατί δεν έχω παίξει και πολλά από τούτη. Ναι. Πολύ.

πει σε λίγο καιρό. Ήδη δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι αληθινοί καλλιτέχνες και ποιοι τεχνητή νοημοσύνη, και το ξέρεις. Τούτο εδώ δεν είναι ανθρωπινόν, αλλά είναι από

άφησα τελευταίο και όμορφο. Λίγη αγάπη δώστε όπου μπορείτε στα δεσποτάκια. Είναι πολύς ο κόσμος που φροντίζει για λίγη τροφή και λίγο νεράκι. Κάπου σε μια γωνίτσα να μην ενοχλεί τους περίεργους. Για να εκεί περνάει το μαλακομπούκο μας σιγά σιγά. Δεν με ενοχλεί. Απλά δεν μπορώ να ανασάνω. Καλό απόγευμα στο Μάντσεστερ, Γιαννάκη μου. Είναι η ώρα που σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Μην ξεχνάτε, αύριο θα ψιλοροκάρω, διότι Παρασκευή και ήθιστε. Θα κάνω τις απαραίτητες γαργάρες με μπέρμπον απόψε, οπότε αύριο θα είμαι πλήρης φωνής. See you all tomorrow at 12. Be well and prosper. Είπε ο Σποκ, το λέω κι εγώ. Όσο για εσάς που δεν το καταλάβατε, να είστε καλά και κάθε μέρα καλή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Νίκη Βέντς. Μετατρέπουμε το μπαρ.
10: Αμέ και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τα λαβράκια που έβγαλαν οι έλεγχοι της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας για τα Ιδιωτικά Ιατρία και με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρα σε τίτλους. Άπιαστο όνειρο, η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τα πρόσθετα μέτρα στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν 2 εβδομάδες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Δεν θα αφήσουμε κανέναν Έλληνα να παγώσει το χειμώνα, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στον Real FM. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου για μισθώματα του 2024. Αφορούν 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Πότε προγραμματίζεται η επόμενη πληρωμή? Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στον απόϊχο των δηλώσεων Μητσοτάκη, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε νέα προκλητική ανακοίνωση. Ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου. Λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ για το 2025, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Την ίδια ώρα μειωμένα είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών του Υπουργείου Μεταφορών. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες απορρίφθηκαν επικίνδυνα απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου υγρό καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού, τι ερευνούν οι αρχές. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας. Οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών στον ιδιωτικό τομέα. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Θεσσαλία και Εύρος Πας. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής και εστίασης. Στα αθλητικά από το Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε αρχίζει η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία. Στο μπάσκετ, πρεμιέρα σήμερα και στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Βιτόρια με την Μπασκόνια στις 9.30 απόψε νωρίτερα. Στις 9.15 στο Telecom Center του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Και στα του καιρού γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειος 6 μποφόρ σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει το σκηνικό από αύριο το βράδυ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Σύγκρουση δικύκλου με φορτηγό σημειώθηκε πριν από λίγο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Βαρυμπόμπης, στο ρεύμα προς Άγιο Στέφανο. Ο οδηγός μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Δεικνύνει ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
2: Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Άπιαστο όνειρο καθίσταται πλέον η έβρεση φθηνής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο. Μάχη δίνεται κάθε φορά που δημοσιεύεται αγγελία για ενοικίαση σπιτιού, όπου ο ιδιοκτήτης ζητά μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Η ζήτηση για μικρά και πιο οικονομικά σπίτια υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με αποτέλεσμα οι τιμές ακόμη και στις γκαρσονιέρες να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η πίεση είναι διαφορετική ανά περιοχή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες ενοικίασης ή αγορά σπιτιού. Αντίστοιχο, αλλά υπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στις περιπτώσεις πώλησης διαμερισμάτων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε οικίες που κοστίζουν έως 250.000 ευρώ. Η στεγαστική κρίση Μέρη Παπακωνσταντίνου καλά κρατεί.
3: Η μάχη των ενοικιαστών, Βασίλη, για ένα οικονομικό σπίτι στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά για ακίνητα με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Με νεότερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η συζήτηση μεταφράζεται σε 281 και πλέον αναζητήσεις και περίπου πάνω από 21 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος leads, όπως τα λένε στην κτηματαγορά, αναδιαθέσιμο ακίνητο για κάποιες περιοχές, δηλαδή υποψήφιοι πελάτες που έκαναν και το επόμενο βήμα και επικοινώνησαν για το ακίνητο που ενδιαφέρονται. Τι σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε ένα διαθέσιμο σπίτι κάτω των 600 ευρώ υπάρχουν τουλάχιστον 21 άνθρωποι που τηλεφωνούν ή στέλνουν μήνυμα έτοιμοι να τον οικιάσουν. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και βέβαια ο ανταγωνισμός αυτός μεγαλώνει σε περιοχές όπου τα οικονομικά κίνητα είναι λίγα και η ζήτηση μεγάλη. Τα βόρεια προάστια, για παράδειγμα, με Κορονίδα το Μαρούσι, υπάρχει έντονη πίεση σε σχέση με άλλες περιοχές, επειδή και τα οικονομικά σπίτια είναι ελάχιστα, αλλά είναι μια περιοχή προσιτή. Έτσι ανεβαίνει κατά πολύ ο μέσος όρος των αναζητήσεων και εκεί βλέπουμε ότι μια αγγελία φτάνει ή και ξεπερνούν τις 281 οι αναζητήσεις. Στα βόρεια προάστια και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Χαλάνδρη, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, που είναι και εκεί πιο, παραδοσιακά πιο ακριβές περιοχές, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εκεί νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τιμές πολύ υψηλότερες, από 600 ευρώ, συχνά 800 ή 1000 ευρώ και παραπάνω. Αν λοιπόν μπει κάποιος στην πλατφόρμα αναζήτησης κατοικίας και βάλει φίλτρο βόρεια προάστια και νίκη έως 600 ευρώ, θα εμφανιστούν ελάχιστα ακίνητα. Κάποια δηλαδή μπορεί να είναι και μη υπόγεια ή πολύ μικρές γκαρσονιέρες ή σπίτια που χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Όταν λοιπόν φοιτητές, νέα ζευγάρια, εργαζόμενοι θέλουν να μείνουν στα βόρεια προάστια για λόγους ασφάλειας, συγκοινωνιών, εργασίας, αλλά δεν έχουν το budget, πέφτουν όλοι μαζί πάνω στις ελάχιστες φθηνές αγγελίες. Άρα, όταν ένας ιδιοκτήτης ανεβάσει ένα σπίτι με 550 ευρώ, για παράδειγμα, στο Χαλάνδρη, το σύστημα καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες και εκεί 281 τουλάχιστον διαφορετικοί χρήστες θα το αναζητήσουν, θα ανοίξουν και θα διαβάσουν αυτή τη συγκεκριμένη αγγελία. Ενώ αντίθετα, αν κάποιος ανεβάσει μια μεζονέτα με 2.000 ευρώ στην Εκάλη, οι αναζητήσεις εκεί είναι ελάχιστες, γιατί πολύ λίγοι έχουν το budget. Τώρα, αυτό το φαινόμενο, ο ανταγωνισμός το έχουμε και τον ανταγωνισμό πέφτει κατακόρυφα σε διάφορες περιοχές, δεν ισχύει μόνο στην Αθήνα. Είναι και σε φοιτητικές περιοχές και στην επαρχία. Είναι δύσκολη και στην περιφέρεια, δηλαδή. Για παράδειγμα, σε πόλεις όπως είναι η Πάτρα ή η Ξάνθη, όπου έχουμε φοιτητές, ακόμα και μικρά επιπλωμένα διαμερίσματα.
0: Ναι, δεν βρίσκουμε πλέον διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακές, σε μικρότερες πόλεις.
3: Ακριβώς. Και εκεί, όπως είπαμε, την αγγελία μέσα στα πρώτα 10 λεπτά πρέπει κάποιος να πάρει, γιατί δάλλως κινδυνεύει να το χάσει. Το μεγαλύτερο, αν θες να πούμε για τους πρωταθλητές, μια και το ανέφερες στη ζήτηση, είναι στα βόρεια προάστια, είναι το Μαρούσι, το Χαλάνδρη, το Ηράκλειο. Στα δυτικά και ανατολικά προάστια έχουμε την Ελευσίνα και την Παλίνη. Εκεί εντάσσονται και αυτές οι περιοχές στην πρώτη πεντάδα των περιοχών. Επειδή οι ενοικιαστές στρέφονται προς τα εκεί, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, με αποτέλεσμα δημιουργείται επίσης συνωστισμός πάνω από κάθε αγγελία. Στην Αθήνα και στο κέντρο, η πίεση παραμένει υψηλή, αλλά και είναι λίγο πιο μοιρασμένη λόγω μεγαλύτερου όγκου ακινήτων. Καταγράφονται δηλαδή 20 και πλέον αναζητήσεις. Και 3,9 leads, αν θέλεις, με τα επίσημα στοιχεία που λέει και η έρευνα, αναδιαθέσιμο ακίνητο, δηλαδή 3,9 leads. Θα πάει κάποιος να δει το ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει στο μισθωτήριο. Στην περιφέρεια, στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Η Θεσσαλονίκη είναι και εκεί ακολουθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα οικονομικά σπίτια εκτός κέντρου καταγράφονται κατά μέσο όρο 123 αναζητήσεις και κοντά στα 6, κοντά στις 6 πραγματικό ενδιαφέρον συναντήσεις για αναγγελία, με περιοχές όπως είναι η Πολύχνη να βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος.
0: Μέρη, από τη μία δεν υπάρχουν ακίνητα, είναι δισεύρετα, και από την άλλη διαπιστώνουμε με βάση τα τραπεζικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, με τους περισσότερους αγοραστές βέβαια να προτιμούν σταθερό επιτόκιο τα πρώτα χρόνια.
3: Ακριβώς, Βασίλη, η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης παρουσιάζει ισχυρή δυναμική τελευταία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από εξειδικευμένη εταιρεία, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από τις 4 κύριες τράπεζες κατέγραψαν άλμα 35% στο οκτάμινο του 2026, αγγίζοντας το 1.835 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το κόστος χρηματοδότησης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει, με το σταθερό επιτόκιο πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,89, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι η εντυπωσιακή αυτή αυξητική τάση τροφοδοτείται και από κύριους παράγοντες, όπως είπαμε, τα ανταγωνιστικά επιτόκια που οι δανειολήπτες το προτιμούν, προσφέροντας ασφάλεια εναντί μελλοντικών διακυμάνσεων. Έχουμε όμως και τα κρατικά προγράμματα στέγασης.
0: Ακριβώς, στο σπίτι μου.
3: Μπράβο, τα προγράμματα τύπου σπίτι μου λειτουργήσαν ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, υπερτρεπλασιάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της τελευταίας πενταετίας από 594 εκατομμύρια ευρώ το 2020. Σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Και έχουμε ακόμα και χωρίς τα κρατικά προγράμματα, η καθαρή τραπεζική αγορά σημείωσε και αυτόνομη άνοδο της τάξης του 27,3%. Με βάση τα νέα δεδομένα, λοιπόν, η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 2,89% για την αγορά ενός ακινήτου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ίση και χαμηλότερη από το τρέχον κόστος ενός ενοικίου σε επιβαρημένες βέβαια περιοχές της Αθήνας, όπως είναι, όπως είπαμε, τα βόρεια προάστια που τα αναφέραμε επειδή ξεχωρίζουν στην έρευνα. Όπου εκεί είναι παραπάνω από 600 ευρώ το ενίκιο και γίνονται και δισεύρετα. Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, να πούμε, και αντίστοιχη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια εντοπίζονται σε περιοχές που συνδυάζουν συγκριτικά πιο προσιτές τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, καλές υποδομές, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το μετρό, τα δίκτυα του μετρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Αναμένεται επίσης να γίνει και η τακτοποίηση περσινών εκκρεμωτήτων. Σε αυτές τις επιστροφές Σύσης Σταυροπιεράκου δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
4: Πράγματι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους 50.000 δημοσίους λειτουργούς. Για πολλούς, μάλιστα, οι ενισχύσεις που θα λάβουν μέσα στο 2026 μαζί με τα αναδρομικά μπορεί να αντιστοιχούν ακόμα και σε 4 μηνιαία ενίκια. Για τους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται, η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται προβλέπει επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Το μέτρο ισχύει για όσους ενοικιάζουν κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν, εκτός της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η πληρωμή της 25ης Σεπτεμβρίου αφορά τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα εισπράξουν επιπλέον ένα ενοίκιο. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Ο επόμενος γύρος έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενίκια του 2025. Για την κατηγορία των δημοσίων λειτουργών που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2 ενίκια το χρόνο. Αν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1 ενίκιο, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε 2 ενίκια το χρόνο.
0: Πονοκέφαλο προκαλεί στους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος λίγο πριν την εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Οι πάροχοι εξετάζουν καθημερινά τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Ουκρανία πριν να ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημένοντας ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια με κόστος κάτω των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει την έμεση προτροπή του Υπουργείου προς τους καταναλωτές να στραφούν στα μπλε τιμολόγια στα οποία η τιμή, Αλέξανδρε, είναι κλειδωμένη.
5: Βασίλη, όντως, ουσιαστικά μετά τις σημερινές διαρροές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι καταναλωτές οδηγούνται προς τα μπλε τιμολόγια, καθώς πηγές του Υπουργείου στην ουσία απέρριψαν το δεχόμενο να υπάρχουν επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος φέτος το χειμώνα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως όσοι το επιθυμούν μπορούν να κλειδώσουν αυτή την τιμή. Σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό για περαιτέρω παρεμβάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού όσο και ευρύτερα στην ενέργεια. Να τονίσουμε εδώ ότι αυξάνονται όντως οι καταναλωτές που εμπιστεύονται τα μπλε τιμολόγια. Είναι στο 31,62% όλων των καταναλωτών. Τα πράσινα τιμολόγια, δηλαδή τα κειμενόμενα, παραμένουν πρωταγωνιστές, βεβαίως καταλαμβάνοντας το 53% των τιμολογίων. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ανησυχία και για τις τιμές του φυσικού αέριου, όσοι βασίζουν τη θέρμανσή τους στο φυσικό αέριο, καθότι οι τιμές και θα είναι αυξημένες, ενώ εσχάτως οι πάροχοι φυσικού αέριου τηλεφωνούν στους καταναλωτές λέγοντάς τους ότι θα είναι αυξημένα και τα πάγια, το πάγιο το οποίο πληρώνουν, έως και πάνω από το 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ωστόσο ότι ακόμα περιμένουμε να εξειδικευτούν και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα.
0: Είχαμε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγα λεπτά για το πότε θα ανακοινωθούν.
5: Θα τις ακούσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις ανακοινώσεις σχετικές για τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Δεκάτου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μία μέρα νωρίτερα πριν από την έναρξη της διάθεσής τους. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου έχει διαμορφωθεί πλέον στα 1,57 ευρώ. Οι τιμές ωστόσο στην Αγγλία παραμένουν εξαιρετικά υψηλές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, και να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/9, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός.
0: Κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, δεν θα παγώσει τον φετινό χειμώνα, δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου.
7: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές. Θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει.
8: Χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
7: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει σε εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στην ίδια εκπομπή και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
9: Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Να μαζεύεις έναν τεράστιο κουμπαρά, ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα, και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιέρεση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Λαμπρή υποδοχή επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Τον υποδέχθηκε μάλιστα ο ίδιος στο αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ Θανάση Τσίτσα δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν.
7: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε ο ίδιος στη στρατιωτική βάση Άντριους για την άφηξη του ΣΥ και της συζύγους του, κάτι που δεν συνηθίζεται σε επισκέψεις ξένων ηγετών, έχει να γίνει από τη δεκαετία του 60. Η υποδοχή περιλάμβανε κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, ενώ σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Λευκό Οίκο με την επίσημη τελετή της συνομιλίας των δύο αντιπροσωπιών και το κρατικό δίπλωμα. Παρά το θερμό τελετουργικό, ο πήγης είναι χαμηλά ως προς το αποτέλεσμα, δεν αναμένεται μια συνολική συμφωνία που θα κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση, με πρώτο το εμπόριο. Η εμπορική εκεχηρία έχει αποτρέψει προς το παρόν μια νέα κλιμάκωση των δασμών και το ερώτημα είναι αν Τραμπ και Ζή θα επικυρώσουν τις επαφές των δύο οικονομικών επιτελείων. Κεντρικό θέμα είναι σπάνιες γαίες. Η Ουάσιγκτον ζητεί από το Πεκίνο χαλάρωση στον περιορισμό στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και μαγνητών που χρειάζεται η αμερικανική βιομηχανία, ενώ η Κίνα την πλευρά της ζητά χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα δυσκολότερα σημεία των συνομιλιών, η προηγμένη ημιαγωγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πολιτική ατζέντα, πρώτο θέμα παραμένει η Ταϊβάν. Θα συζητηθούν επίσης οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βασίλη.
0: Πάμε τώρα, Θανάση, και στις κρίσιμες συναντήσεις που είχε με επενδυτές και με μέλη της Ομογένειας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει τα ξημερώματα στην έδρα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε χώρα ηγέτιδα στην ναυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Αναφέρθηκε στις έρευνες υδρογων ανθράκων, στα αδειοδοτούμενα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και στο δίλημα των εκλογών.
7: Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Στις μέχρι τώρα επαφές, η πιο συγκεκριμένη είδηση αφορά την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών, τοποθέτησε για την άνοιξη του 2027 την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η ExxonMobil και μια ελληνική εταιρεία, η οποία θα γίνει στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι έρευνες υδρογονανθράκων αποτελούν μέρος της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές του με την Αμερικανική επενδυτική κοινότητα. Μετά τη συνάντηση με στελέχη της Citibank και της Bank of America, ο κ. Μητσοτάκης είχε κλειστή συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στο τραπέζι βρίσκονται η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι επενδύσεις σε ενέργεια, τεχνολογία, υποδομές και άμυνα. Σήμερα το πρόγραμμα περνά περισσότερο στην διπλωματία, όπου ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες με το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η Αθήνα αναμένει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ και επιμένει στο συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικό πολιτικό γεγονός σήμερα είναι η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στις διεθνείς κρίσεις, στο Κυπριακό, στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασίλη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
10: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
0: Η Άγκυρα, ωστόσο, παραμένει πιστή στο δόγμα των προκλήσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται πως απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για δραστηριότητες, όπως είναι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, συμπληρώνει το Υπουργείο της Γείτονος, Νίκο Νανούρη.
11: Ακριβώς, Βασίλη, πριν από λίγη ώρα λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και πάλι στα ελληνοτουρκικά. Ρωτήθηκε καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου και αυτό που τονίζει το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και την υπαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αμετάβλητη. Επικαλείται η Άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια καθορίζει το νομικό πλαίσιο στην περιοχή και συνεχίζει λέγοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, σημειώνουν χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας. και καταλήγουν λέγοντας ότι στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Για αυτόν τον λόγο, οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά. Η Άγκυρα, να πούμε, Βασίλη, ωστόσο, αναφέρθηκε μέσω του Υπουργείου Άμυνας και στο θέμα των εξοπλισμών των νησιών. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Άμυνας τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων. Και η οπτική της Άγκυρας είναι ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και η προσδοκία μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι η Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα την περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Κλείνοντας, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε και το ταξίδι του Ταγί Περντογάν στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε να πάρει ένα θετικό σήμα για τα F-35. Φαίνεται πως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ακόμη αδιέξοδο και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, Βασίλη, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν τίποτα καινούριο να συζητήσουν και γι' αυτό δεν υπήρξε κάποια συνάντηση. Ενώ για το θέμα των F-35 δήλωσε πως απαιτεί ακόμα πολύ χρόνος. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνος προκειμένου να λυθεί το θέμα, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα εργάζεται το κομπρέσο. Και τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Turkish Airlines, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, συμφώνησε με τις ΗΠΑ για την αγορά 150 Boeing, μια κίνηση που πολλοί Τούρκοι αναλυτές χαρακτηρίζουν και ως δώρο του Ταγί Περντογάν προς τον Άντρα.
0: Αναμείνετε στο ακουστικό σας λοιπόν για τα F-35. Η πόντιση του καλωδίου είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μεγάλη κρίση με την Τουρκία, εκτίμησε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
8: Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας?
12: Είναι μια περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορούν να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές, ίσως να προσπαθήσει ο κύριος Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί.
0: Συναγερμό σήμανε αργά χθες στο Βερολίνο, καθώς μη επανδρομένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν καταγραφεί στον γερμανικό ουρανό Βαγγέλη Αρετέο περισσότερες από 28 πτήσεις drones.
13: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα πλέον που προκύπτει, καθώς εχθές είχαμε ένα νέο συναγερμό στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, κινητοποίησε την ανάμεση, έκλεισε ο ενέργειος χώρος και η πτήση σταμάτησε για 45 λεπτά και αυτή είναι η πιο σοβαρή γερμανική υπόθεση drone που σημειώθηκε μετά την ληψία. Έχουμε ήδη δηλαδή πολλές κατά σειράν τέτοιες επεμβάσεις drones. Ακόμα δεν είναι σαφές αν επίσημα αυτά τα drones που έρχονται από τη Ρωσία. Όλοι θεωρούν πάντως και το Βερολίνο και εδώ οι Βρυξέλλες ότι από πίσω βρίσκεται η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται.

0: εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ. Ουσιαστικά το θέμα δεν είναι μόνο ένα τρόπο παρά το Βερολίνο Βασίλειο για 45 λεπτά. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή απειλής, με μικρές αμφίσιμες επιχειρήσεις ή αποκρίσιμες υποδομές, τις οποίες δοκιμάζει τις άμυνες και την ψυχολογία των Ευρωπαίων, Βασίλη.
1: Με περιστατικά που πυροδοτούν την ένταση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Λαβράκια, έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους που διενήργησε σε ιδιωτικά ιατρία. Στη ΦΑΚΑ έπεσαν υπεύθυνοι κέντρου που διέθετε άδεια βιοπαθολόγου και λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Σημεία και τέρατα η Μιλία Σταθάκου, με το φάκελο να διαβιβάζεται στο γραφείο του Υπουργού Υγείας.
2: Αυτά και άλλα πολλά, Βασίλη, έδειξαν τα πορίσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και φέρουν στο φως ένα πραγματικά ανησυχητικό τοπίο στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και αισθητικής. Από την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως το 2026 έχουν προκύψει περίπου 2.500 πορίσματα για αυτόν τον χώρο. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία 30χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλήρωσε 2.400 ευρώ για τη λεγόμενη ανέμακτη λιπαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα λοιπόν καταγγέλει ότι τη ζητήθηκε να πληρώσει σε μετρητά και μάλιστα ο υπάλληλος του ιατρείου τη συνόδευσε μέχρι το ATM για να κάνει την ανάληψη. Μάλιστα υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες αποστήρωσης και ότι για τη χορήγηση ξυλοκαίνης χρησιμοποιήθηκε ακόμα και τσίγκινη λεκάνη. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν και άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας, για παράδειγμα για βιοπαθολόγο, ο γιατρός δεν βρισκόταν στο χώρο κατά το επιτόπιο έλεγχο, ενώ εντοπίστηκαν υαλουρονικά, φύλες και εξωσώματα, χωρίς φυσικά τα απαιτούμενα παραστατικά. Σε άλλο χώρο που παρουσιαζόταν ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε ιδιωτικό ιατρείο που λειτουργούσε με γιατρό χωρίς ειδικότητα, οι ελεγκτές εντόπισαν ενέσιμα σκευάσματα, χώρους για βελονισμό και μηχανήματα που παρουσιάζονταν ως συσκευές αναγέννησης κυττάρων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η περίπτωση χώρου που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης και οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις συσκευές που παρουσιάζονταν ως μέσα εντοπισμού των πηγών στρες στον οργανισμό, ενώ ο υπεύθυνος στην πραγματικότητα δεν διέθετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από πουθενά. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση, σε δερματολογικό ιατρείο, εντοπίστηκε επίσης μηχάνημα διακρανικής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον ΙΦΕ και παρουσιαζόταν ως μέσο για τη ρύθμιση της όρεξης. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φαίνεται να πραγματοποιούνται από μη γιατρούς. Τα πορίσματα περιλαμβάνονται περιστατικά που αφορούν εμφύτευση μαλλιών, βελονισμό, ομοιοπαθητική, αλλά και μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία ή την απαιτούμενη επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου. Μεταξύ των σοβαρότερων ευρημάτων, καταγράφεται και περίπτωση παιδιάτρου που χορήγησε λιγμένο εμβόλιο σε παιδί, καθώς και αισθητικές πράξεις που πραγματοποιούνταν από άτομα χωρίς τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Την ίδια ώρα ο ΙΦΕ με επιστολή του στις επιστημονικές εταιρείες και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ζητά να του καθορίσουν τις ακριβές πράξεις και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό αναϊατρική ειδικότητα. Ένα αίτημα που, όπως λέει, έχει απευθύνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, από αυτό και μόνο, Βασίλη, κατανοούμε πόσο άναρχο ήταν μέχρι τώρα το τοπίο και πόσο εύκολα ήταν να βρουν ανεξέλεγκτα οι αποτεών.
1: Αρχίζουν σταδιακά από το απόγευμα οι πιστώσεις των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου. Παράλληλα, ανοίγει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης το νέο κύκλο των επιδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία θα αφορούν ανέργους που κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Από σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου, με την καταβολή κυρίων και επικουρικών να πραγματοποιείται, Βασίλη, όπως κάθε μήνα, σε δύο ημερομηνίες. Πρώτη θα πληρωθούν αύριο οι μη μισθωτοί. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, αλλά και τους ανεξάρτητα απασχολούμενους. Την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές των μη μισθωτών. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, και τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Ταμείων Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, των τραπεζοϋπάλληλων, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και την Τρίτη θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις.

0: του δημοσίου.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση τους τελευταίους μήνες σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Μειωμένα, ωστόσο, είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη αύξηση καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των πολιτών που προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι πλατφόρμες των σταθμών γεμίζουν ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα δρομολόγια σε κεντρικούς προορισμούς. ANASA αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα ολικής ανακαίνησης 14 σειρμών του ΙΣΑΠ που μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης. Ο Γρηγόρης Διβάνης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Μια έντονη αντίφαση αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των συγκοινωνιών. Ενώ οι πλατφόρμες των σταθμών του μετρό γεμίζουν ασφυκτικά από κόσμο, οι σειρμοί που εκτελούν δρομολόγια λιγοστεύουν. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο συρρυκνώνεται. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οι επιβιβάσεις στο συνολικό δίκτυο σταθερής τροχιάς μετρό ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ έφτασαν τα 256,18 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με τα 254 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς περίοδο, στα μέσα αυτά εκτελέστηκαν συνολικά 9.280 λιγότερα δρομολόγια. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση κατά 7,2%, με τις επιβιβάσεις να φτάνουν τις 170 εκατομμύρια. Στα δρομολόγια όμως το προγραμματισμένο έργο μειώθηκε κατά 5,9%, καθώς οι διαδρομές περιορίστηκαν από 272 σε 256.000. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος κατά 7,9% στην επιβατική κίνηση, αγγίζοντας τις 69,9 εκατομμύρια επιβιβάσεις. Τα δρομολόγια όμως μειώθηκαν κατά 5,2%, από 104.000 έπεσαν στα 99.000. Η διαθεσιμότητα των σειρμών βρίσκεται σε οριακό σημείο, ειδικά στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Από τα περίπου 22-23 τρένα που είναι λειτουργικά και δεν έχουν αποσυρθεί οριστικά, καθημερινά είναι διαθέσιμα μόλις 15, που μπορεί να ενισχυθούν σε 18 έως 20 και είναι αυτά που βρίσκονται τελικά στις ράγες και κυκλοφορούν ταυτόχρονα για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Αυτός ο μικρός αριθμός για όλη τη γραμμή Πειραιάς και Κηφισιά είναι και ο λόγος που οι χρόνοι αναμονής στις αποβάθρες, ακόμη και τις ώρες αιχμής, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 7 με 8 λεπτά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών για την ολική ανακαίνιση 14 σειρμών βρίσκεται στην τελική φάση για την υλοποίησή του και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ο πρώτος ανακαινισμένος σειρμός ολοκληρώνει τις δοκιμές τις επόμενες ημέρες και εντάσσεται στα καθημερινά δρομολόγια. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να παραδοθούν ακόμη 4 νέοι σειρμοί που αναμένεται να δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζεται η προανάκριση μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου από αστυνομικούς την ώρα που άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο το οποίο καταλήγει στον Κηφισό. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει 3 άτομα, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στην κήτη του ποταμού για να διαπιστωθεί το μέγεθος της μόλυνσης. Πληροφορίες Θεοδόση Πάνου αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο είχε αδειάσει απόβλητα 4 φορές τον τελευταίο μήνα.
3: Ακριβώς, και συζητάμε για βαριά απόβλητα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, πολλό δε μάλλον τα ύδατα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καθώς πρόκειται για απόβλητα νοσοκομείου, κυρίως όμως βιομηχανίας με σνακ και μπισκοτοβιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία και το νοσοκομείο, μάλιστα οι αρμόδιοι, θα κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία είχε σύμβαση έργου τόσο με το νοσοκομείο όσο και με την μπισκοτοβιομηχανία, και πίστευαν, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, πίστευαν ότι τα λύματα πάνε σε χώρο κανονικό και έτσι όπως προβλέπεται, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ειδικό κλιμάκιο είχε πληροφορίες για αυτή την υπόθεση, πραγματοποίησε κάποιες πρώτες παρακολουθήσεις στα βιτιοφόρα της εν λόγω εταιρείας και εν συνεχεία ενημερώθηκε η αστυνομία για να γίνουν πιο εξειδικευμένες παρακολουθήσεις. Πράγματι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος παρακολούθησαν τα βιτιοφόρα της εταιρείας και διαπίστωσαν ότι πάνε συχνά σε ένα βενζινάδικο, ενώ πριν είχαν πάει είτε στο νοσοκομείο είτε στην μπισκοτοβιομηχανία και είχαν φορτώσει βιομηχανικά και νοσοκομιακά λύματα, τα οποία, όπως είπα, επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον κάπου εκεί εναποθέτουν τα λύματα, τα οποία που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού.
1: Και εν συνεχεία στη θάλασσα.
3: Κατά συνέπεια στην θάλασσα, όπου είναι δυνατόν να μολυνθεί η ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως σας είπα είναι βαριά βιομηχανικά λύματα τα οποία θεωρούνται πιο επικίνδυνα ακόμα και από τα νοσοκομιακά ειδικά λύματα. Επενέβησαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του Βενιζνάδικου, καθώς με έναν ειδικό αγωγό, ένα ειδικό φρεάτιο που δεν φαινότανε, που κατέληγε στην κήτη του ποταμού, συνέδεαν από εκεί το βιτεοφόρο και έγινε όλα τα λύματα στην κήτη του Κηφισού. Από εκεί και έπειτα βέβαια σχηματίστηκε δικογραφία. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε και τη νομική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί, αλλά και την εξέλιξη όσον αφορά τις μηνύσεις και τις αγωγές για την εν λόγω εταιρεία από την βιομηχανία αλλά και από τους αρμόδιους του νοσοκομείου.
1: Αίσια έκβαση είχε τώρα η ομηρία σε σπίτι στην Νίκη. Άνδρας που αντιμετωπίζει θεοδόση ψυχολογικά προβλήματα, κρατούσε φυλακισμένη τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι ήταν οπλισμένος.
3: Ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτό έγινε γιατί η γυναίκα πήρε πρώτα τηλέφωνο ένα συγγενικό της πρόσωπο και είπε την λέξη «κινδυνεύω, δεν είναι καλά» και έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά και γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Γιατί? Διότι ο άντρας κατά το παρελθόν έχει πολύμινους εγκλισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Κατά το παρελθόν είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα και η 44χρονη. Όταν έφτασε και επειδή υπήρχε αυτό το ιστορικό και κατά καιρούς υπάρχουν επεισόδια, ήταν ενημερικές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, είχε κληθεί αρκετές φορές με εισαγγελική εντολή για να παραλάβουν τον άνθρωπο εν προκειμένου των 49χρονων και να τον πάνε στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ανησύχησαν οι άνθρωποι και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ήταν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Τους έκανε κάποιο νόημα η γυναίκα ότι ο άντρας κάτι κρατάει. Ο άντρας με το που είδε τους αστυνομικούς μπήκε κατευθείαν στο διαμέρισμα, τραβώντας βέβαια με τη βία και την 44χρονη σύντροφό του. Η περιοχή αποκλείστηκε καθώς υπήρχε υποψία ότι ο άντρας ήταν οπλισμένος, ίσως με πυροβόλο όπλο, ενώ εξετάζονταν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του ακόμα και χειροβομβίδα. Τελικά οι διαπραγματευτές κατάφεραν να ηρεμήσουν αρχικά τον 49χρονο και εν συνεχεία τη 44χρονη να τους ανοίξει την πόρτα. Δεν προέβαλαν βία με δύο διαφορετικά περιπολικά, κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην συνοικία τους δεν βρέθηκε κάποιο όπλο ή χειροβομβίδα ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο που θα μπορούν, με το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει ζωή. Για τον 49χρονο ήδη έχει διαταχθεί ο εκ νέου εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς η 44χρονη στην κατάθεσή της είπε ότι όταν δεν μπαίνει τα χάπια του εξαγριώνεται και έχει περίεργη συμπεριφορά. Για την 44χρονη τώρα πρέπει να σας πω ότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους οι οποίοι είπαν ότι δεν χρήζει ανάγκη σε εγκλεισμό σε ίδρυμα.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στους δημοσιογράφους.
4: Ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος ανάγγελος. Άρχισε να φωνάζει διάφορα κατάλληλα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγε να ξάπλω να δεν τον ενοχλούσα. Μου έλεγε, κάτσε πιες λίγο καφέ να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, αλλά εκεί άρχιζε και έλεγε πάλι εκνευρισμένος διάφορα παράξενα. Πού είναι της αρρώστιας. Είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία.
1: Την πόρτα του δικαστικού μεγαρού Ηγουμενίτσας πέρασε νωρίτερα ο 27χρονος προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του με τουλάχιστον 15 μαχαιριές. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του νεότερα από την Ανά Θεοδωροπούλου. Μας ακούει, Ανά?
5: Ναι, καλό μεσημέρι από ότι πράγματι ακριβώς έτσι είναι. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή και μάλιστα ο 27χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ηγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση βεβαίως της απολογίας του. ανακριτής και η εισαγγελία συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφηκε και στο θέμα της υπεράσπισής του. Ο 27χρονος είχε ζητήσει μάλιστα τον διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι της Θεσποτίας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρονται να μην ανέλαβαν την υπόθεση και έτσι τελικά διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης και η διαδικασία της τοπολογίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κανονικά, με τον 27χρονο βεβαίως να οδηγείται πλέον σε προσωρινή κράτηση.
1: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από τον Energy FM. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Θεσσαλία και το Εύρος Πας. Η Εύα Οικονομάκη έχει περισσότερα. Εύα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Αιτήσεις λοιπόν για το πρόγραμμα Θεσσαλία Εύρος Πας 2026. Υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μέσω του vouchers.gov.gr. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης που επιδοτεί επί της ουσίας διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του 2023 είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Να πούμε, Βασίλειο, ότι συνολικά 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στις επιλέξιμες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι για τη Θεσσαλία προβλέπεται η έκδοση 7.500 καρτών των 200 ευρώ, ενώ για τον Εύρο θα διατεθούν 1.400 κάρτες των 250 ευρώ. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η δεύτερη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026. Στη Θεσσαλία εντάσσονται μεταξύ άλλων ο Βόλος, το Νότιο Πύλιο, η Ζαγορά, η Αγιά, τα Τέμπη, η Λίμνη Πλαστήρα, το Μουζάκι, η Πύλη και τα Μετέωρα. Ενώ στον Εύρο το πρόγραμμα καλύπτει τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι δικαίωμα αίτησης έχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλέξιμους προορισμούς και δεν είναι δικαιούχοι άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς τάξης NET, με επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω CAP. Να πούμε τέλος ότι οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται για τις δαπάνες στους δύο προορισμούς. Βασίλη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απόψε.
7: Η ιστορική πρεμιέρα, Βασίλη, σήμερα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nation League στο στάδιο Ράικο Μίτι του Βελιγραδίου. Έδρα του Ερυθρού Αστέρα είναι το φιλικό Μαρακανά. Αντιμετωπίζει 14ο απόψε την Σερβία, ίσως το πιο βατό αντίπαλο που έχει στον όμιλο. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι για λογαριασμό του Real FM μεταδίδει.
8: Ένα νέο ξεκίνημα θα επιχειρήσει η εθνική μας ομάδα στην αποψινή πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ωστόσο επεσήμανε ότι δεν θα άλλαζε πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση στο Nations League και με φόντο την προκριματική διαδικασία για το επερχόμενο Euro του 2028. Όσο για την ενδεκάδο, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Βαγιανίδης δεξιά και Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσο στο κέντρο της. Ζαφίρης και Τριάντης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ και Τζόλης, Κοστούλας, Καρέτσας θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του δείπνου και εξέφρασε την πίστη τους στις δυνατότητές τους. Οι Σέρβοι του Βέλικο Παούνοβιτς θα έχουν πιθανότητα τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ στο αρχικό του σχήμα. Από το συνεφιασμένο Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
7: Έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής μας, ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τόνισε ότι στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nation League.
9: Θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας, το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίβαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει, θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως να το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
7: 10 παρατέταρτο στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία παίζει με τη Γερμανία στο μπάσκετ, πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται την Παρή. Κανονικά υπολογίζονται στους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης. Στις 9.30 στην Βιτόρια, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μπασκόνια. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός θα έχει ένα θέμα με τον Νίκολα Μιλουτίνο, αφού ταλαιπωρείται από τραυματισμό και την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει, ιδίως στην αρχή της σεζόν, είναι να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ο καιρός. Γενικά έθριος είναι ο ουρανός σήμερα, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο αλλάζει το σκηνικό από αύριο βράδυ.
11: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, από αύριο μεσημέρι θα έλεγα αλλάζει, καθώς περιμένουμε νέα φθινοπορεινή επέλαση από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο. Αργότερα θα επεκταθούν στη Δυτική, την Κεντρική Στερεά, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Πελοπόννησο και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μάλιστα και τοπικές καταιγίδες. Στα νησιά καλώς θα είναι ο καιρός, όμως θα αρχίσει να συννεφιάζει και εκεί αργότερα το απόγευμα και κυρίως στην Κρήτη. Ασθενείς οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, βουριάδες στα ανατολικά μέχρι 5, στα δωδεκάνησα 6, θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα δωδεκάνησα τους 27. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν χωρίς βροχές, ασθενείς ανέμους, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια άβρα μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα το βράδυ να βρέξει και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Νοτιάδες 3 με 4, το απόγευμα 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες φθινοπορεινού τύπου σε ολόκληρη τη χώρα, πιθανόν εξαιρεμένων και των νησιών. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή σιγά σιγά στα δυτικά ο καιρός θα βελτιώνεται, όμως στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες, είδε θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Παύλος Μαρινάκης, στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο enikos.gr. Σαουδική Αραβία, οι ελληνικοί Patriot χτύπησαν και πάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Έχει.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρωμα.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Έψιλον.
2: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026.

0: Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.

0: σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρωμα.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι

0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
1: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: 100 FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
2: Πολλά ή λίγα?
4: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
1: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Λασίθη. Και μία λίγο πιο δυνατή καλησπέρα σε όλους εκεί έξω που γύρισαν από τη δουλειά και κάνουν τον απολογισμό της ημέρας. Τι πρόλαβαν, τι άφησαν, τι είπαν ότι θα κάνουν και τελικά δεν έκαναν ποτέ. Δικοί μας άνθρωποι. Γιατί η Πέμπτη είναι η μέρα που όλοι κοιτάμε λίγο πιο κοντά στην έξοδο. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, αλλά για πρώτη φορά μέσα στην εβδομάδα βλέπουμε καθαρά το δρόμο προς την Παρασκευή. Είμαστε δηλαδή μια ανάσα πριν από το Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Αλλά μέχρι τότε έχουμε δουλίτσα, έχουμε μουσική, έχουμε παρέα και έχουμε και δύο ώρες να κάνουμε πως δεν κοιτάμε το ρολόι κάθε 10 λεπτά. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην απογευματινή μας συντροφιά. Στο μικρόφωνο ο Δήμος Κιουβωτίδης και όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μας θυμίζουν στιγμές, ιστορίες, χαμόγελα και όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν μια συνηθισμένη μέρα λίγο καλύτερη. Μας ακούτε φυσικά σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πέμπτη σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη. Εκείνη η μέρα η περίεργη που το μυαλό έχει ήδη φύγει για το Σαββατοκύριακο, αλλά το σώμα είναι ακόμη στη δουλειά και παίρνει παρουσίες. Μπορεί το μυαλό να έχει αρχίσει να φτιάχνει σχέδια, βόλτες, καφέδες, έξοδο, μια μικρή απόδραση. Από την άλλη όμως, ωραία όλα αυτά, αλλά έχουμε ακόμη μερικές ώρες μπροστά μας. Ναι, η Πέμπτη είναι εκείνη η μέρα που ανοίγεις το ψυγείο που λες, βλέπεις ότι δεν έχεις σχεδόν τίποτα μέσα και λες, δεν πειράζει, αύριο Παρασκευή θα πάω για ψώνια. Αυτό είναι το πνεύμα της Πέμπτης. Δεν λύνουμε τα προβλήματα, απλώς τα οργανώνουμε ώστε να φτάσουμε μέχρι αύριο. Σήμερα είναι η 267η ημέρα της χρονιάς. Απομένουν 98 ημέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. 98 ημέρες. Αρκετές για να κάνουμε πολλά ή όπως συμβαίνει συνήθως, αρκετές για να πούμε ότι θα τα κάνουμε από την επόμενη εβδομάδα. Ο ήλιος στο Ηράκλειο σηκώθηκε στις 7 και 8 το πρωί και στις 7 και 13 θα μας πει αντίο, σχόλασα. 12 ώρες και 5 λεπτά ημέρα. Ο Σεπτέμβρης δηλαδή άρχισε να μας κόβει σιγά σιγά το φως. Όχι τίποτα άλλο, μας προετοιμάζει ψυχολογικά για το χειμώνα. Προς το παρόν μην αγχώνεστε, στο Ηράκλειο έχουμε ακόμα περίπου 23 βαθμούς, καθαρό ουρανό και βοριαδάκι στα 4 μποφόρ. Ο καιρός έχει αποφασίσει να γίνει σοβαρός, το καλοκαίρι όμως όχι. Αυτό ακόμα κάνει πως δεν άκουσε την ανακοίνωση της λήξης. Στο εορτολόγιο σήμερα χρόνια πολλά στη Θέκλα. Σε όλες τις Θέκλες που γιορτάζουν σήμερα με υγεία, χαμόγελα. Και επειδή κάθε όνομα έχει τη δική του ιστορία, εμείς εδώ στο ραδιόφωνο θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Να καθιερώσουμε την παγκόσμια ημέρα του που πήγε η εβδομάδα. Αλλά δεν μας έχει δώσει ακόμη άδεια ο ΟΗΕ. Σήμερα πάντως είναι παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, ταιριάζει απόλυτα με την Κρήτη, γιατί εδώ το καράβι δεν είναι απλώς μεταφορικό μέσο, είναι πρόγραμμα ζωής. Θα φύγω Παρασκευή, τι ώρα, όταν έχει καράβι. Κάπως έτσι, από το λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι το μπαλκόνι σας, από το αυτοκίνητο μέχρι το γραφείο και από το καφέ μέχρι την επιστροφή στο σπίτι, το μουσικό κανάλι είναι εδώ. Και σε παράλληλη μετάδοση από το Λατό FM 103,3 για το νομό Λασιθίου. Στο
μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης και μέχρι τις 8 έχουμε μία αποστολή. Να κάνουμε την Πέμπτη λίγο πιο όμορφη από όσο ήταν πριν ανοίξετε το ραδιόφωνο. Γιατί η ζωή έχει αρκετά πράγματα που πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά. Το τραγούδι ευτυχώς δεν είναι ένα από αυτά. Τώρα τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε γιατί οι δρόμοι για να τα πούμε είναι πολύ και ανοιχτοί. Εκεί είτε θέλετε να μοιραστείτε τι ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε ψάχνετε εκείνο το ένα κομμάτι που σας κόλλησε και θέλετε να τα ακούσετε στον αέρα, η διαδικασία είναι απλή. Μέσω Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα του σταθμού, μουσικό κανάλι 105,1, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης και τα δύο γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής, η γραμμή μας είναι ανοιχτή στο 2810-360-260. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν ο χρόνος είναι με το μέρος σας, το κομμάτι σας θα βγει στον αέρα. Πάμε λοιπόν, μουσικό κανάλι 105,1 και Λατό FM 103,3.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα παθρόπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή την

Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841 031 225. Quality

0: Ρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Το πρώτο μισάωρο πέρασε χωρίς να το πολύ καταλάβουμε, που είναι πάντα καλό σημάδι. Τώρα αλλάζουμε λίγο θερμοκρασία, πάμε σε ένα μισάωρο με περισσότερα χρώματα, περισσότερη Μεσόγειο, Λατινική Αμερική, Ελλάδα, λίγο νοσταλγία και εκείνη τη μουσική που δεν νοιάζεται ιδιαίτερα σε ποια χώρα γεννήθηκε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα παθρόπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό οδό Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαβάσεις.

0: FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική.

0: Κουγκομάλη Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.

0: 92,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841 0 24 0.

0: οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

Δεν είναι πως, πως δεν μ' αγαπάς. Δεν είναι πως δεν μ' αγαπάς άλλο. Άλλο είναι το έγκλημα σου. Άλλο είναι το έγκλημα σου το θέατρο. Από πού παίζε τόσο καιρό η καρδιά σου.

Αστριφογυρίστρα του χορού και του μπαξελουλούδι. Όπα και του μπαξελουλούδι, και δίσες μου την καρδιά όσα το πέ...

ζηλεύουνε μα ο ήλιος τα θαμπώνει. Ο ήλιος τα θαμπώνει και η δική σου η ομάδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Λατό FM, στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ελατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρωμα.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική
1: είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Dolan.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: είναι 11.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

άμα βγεις στο παραθύρι το φεγγάρι θα σβήσει. Πια να σ' αντικαταστήσει.

βγεις στο παραθύρι και ο ήλιος θα κρυφτεί πια να σ' αντικαταστήσει.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.